μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
13: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Καλημέρα! Μαγνησία, καλημέρα! Είμαστε εδώ! Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμποντας και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Και αυτό που μόλις ξεκινά είναι το πρωινό ραπόρτο. Καλή σας ημέρα και ελπίζω να σας βρίσκω όλες, όλους γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, Αεργίου Στρατονίκου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στον Στράτο, στο Στρατή. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Είμαστε και σήμερα εδώ. Και έχουμε να πούμε πολλά. Να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα. Όπως κάθε μέρα στο ξεκίνημα. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας.

είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι πάντοτε αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα. Στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Σήμερα στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μόλυνση από όζον πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού του πλανήτη εκτέθηκε σε επικίνδυνα επίπεδα το 2026. Τι αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Νίκος Δένδιας, πρέπει να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή άμυνα. Οι προκλήσεις του αύριο είναι ασύλληπτες. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μεγάλοι ωφελημένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Ένα παιδί νεκρό, 5 τραυματίες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Πεντάγωνο αναθέτει στην Boeing την κατασκευή του μελλοντικού μαχητικού της αεροπορίας ναυτικού. Σομαλία, αιματηρός επίλογος στην πειρατεία του δεξαμενόπλοιου Χόνουρ 25. 5 μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν από πειρατές. Ερεινό καιρός ηλικίας 8 έως 8,5 εκατομμυρίων ετών βρέθηκε στο γεωπάρκο της Σιτίας. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, σύλλογος θυμάτων από τη φωτιά στο Μάτι, σημαντικό βήμα για το αύριο, η σημερινή απόφαση του εφετείου.

Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού παρουσιάζει τον πιο μικρόσωμο νεοσύλλεκτό της. Ελβετία. Η ξηρασία έφερε στο φως αρχαία ερείπια και οι αρχαιολόγοι ξανασχεδιάζουν τους ρωμαϊκούς χάρτες. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 26 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση θα βάλει 15 λεπτά και τα διελιστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Στην ατζέντα και τα μέτρα της διεθνούς εκθέσεως και 21.000 προσλήψεις για το 2027.

Παράλληλα αναμένεται να στείλει με την εισήγησή του μήνυμα προς τους πολίτες με το βλέμμα και στην έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Οι σχετικές όμως ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, θα γίνουν στις 14 του Οκτώβρη, ενώ τότε θα επαναξιολογηθεί και το συνολικό πακέτο επιδόσεων στην ίδια την Αντλία. Επ' αυτού δεν υπάρχουν ακόμα οριστικές αποφάσεις, καθώς η κυβέρνηση δεδομένα θα κάνει παρέμβαση για να πέσει η τιμή κατά 30 έως 40 λεπτά, πιθανότατα με τη συνέργεια των διυλιστηρίων, όμως το εύρος της εξαρτάται πάντοτε από τη διεθνή τιμή πετρελαίου, την πιθανότητα αποδέσμευσης αποθεμάτων και άλλα. Πάντως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει υψηλός. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναμένεται θεαματική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών το επόμενο διάστημα, καθώς ο κίνδυνος επανεκκίνησης των εχθροπραξιών δεν έχει παρέλθει.

Η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, αναμφίβολα πορεύεται σε ναρκοπέδιο και μάλιστα δεν φαίνεται καμία πρόθεση των υπόλοιπων Ευρωπαίων να κινηθούν με έναν ενιαίο τρόπο εν ώψη μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις διαφόρων παραγόντων, ο υφυπουργός ενέργειας Νίκος Τσάφος, που βρέθηκε χθες στο Δουβλίνο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε πλήρη αναντιστοιχία της συζήτησης που γίνεται στους κόλπους της Κομισιόν με την οξύτητα του επικείμενου προβλήματος. Εξού και στην κυβέρνηση προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις επίμονα υψηλές τιμές με εθνικά μέσα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι βασικός στόχος της Κομισιόν δεν είναι η στήριξη της κατανάλωσης, αλλά η μείωση της ζήτησης και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Χθες πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος ο Μαρινάκης, υπογράμμιζε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέσα στο 2026 800 εκατομμύρια για την στήριξη νοικοκυριών λόγω της έκτακτης κρίσης στη Μέση Ανατολή και συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αν συνυπολογίσει κανείς τα μόνιμα μέτρα στήριξης για το τρέχον έτος.

Κατά τα άλλα, στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου πέφτουν η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης. Επίσης, εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών ετοιμάτων πληρωμής της χώρας. Επίσης, άλλο ένα θέμα που θα μπει στην ατζέντα είναι η εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος, θα γίνει παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον κώδικα των δικηγόρων.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Γερμανική, αυτή της Γαλλίας, μπαίνει σε προεκλογική περίοδο με ιστορικό χρέος, υψηλά ελλείμματα και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Η Γαλλία, φίλες και φίλοι, μπαίνει τους τελευταίους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 27 με ένα πρόβλημα που δεν χωρά πλέον μόνο στις σελίδες ενός κρατικού προϋπολογισμού. Οι Γάλλοι, που επίσης μας κουνούσαν το δάχτυλο πριν από περίπου 5 με 6 χρόνια, έχουν εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος της χώρας τους, το οποίο στο τέλος Ιουνίου άγγιξε τα 3,6 τρισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 60 δισεκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες και αντιστοιχεί πλέον στο 119% του ΑΕΠ. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1946 και βρίσκεται ακόμα υψηλότερα από το 117,8% της περίοδου της πανδημίας, όταν δηλαδή το Παρίσι είχε επιλέξει να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να κρατηθεί όρθια η οικονομία του. Η διαφορά είναι ότι το 2020 και το 2021 το γαλλικό κράτος μπορούσε να χρηματοδοτεί αυτή την πολιτική με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου κινείται στην περιοχή του 4,7-4,8%, στο υψηλότερο επίπεδο από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το spread έναντι του γερμανικού δεκαετούς έχει ξεπεράσει τις 110 μονάδες βάσης, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2012. Οι αριθμοί πάντως προκαλούν ήλιγκο. Από τα 3,63 στα 121,7 του ΑΕΠ. Ένας φαύλος κύκλος. Με υψηλό πρωτογενές έλλειμμα, το κράτος χρειάζεται περισσότερο δανεισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιχειρεί να περάσει τον τελευταίο πλήρη προϋπολογισμό της εποχής Μακρόν. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι εάν δεν ληφθούν νέα μέτρα, το έλλειμμα μπορεί να κινηθεί προς το 6,6% του ΑΕΠ το 2027. Για να το συγκρατήσει περίπου στο 5%, αναζητεί δημοσιονομικό χώρο της τάξης των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 40 χρειάζονται για να απορριφθεί η αυτόματη αύξηση των δαπανών και άλλα 14 δισεκατομμύρια αποτελούν πραγματική πρόσθετη προσαρμογή. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, Γερμανία και Γαλλία, όντας ακυβέρνητες, βρίσκονται κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο, με τους Γάλλους να έχουν να διαχειριστούν ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η Ευρώπη μεταλλάσσεται.

Άλλα φίλες και φίλοι. Now over the greasy grass, Custer is blind with hundreds. Τα στοιχεία που καταφθάνουν διαρκώς είναι πάρα μα πάρα πολύ ζωφερά. Και δεν είμαι εδώ για να σας ρίξω την ψυχολογία αυτό το πρωινό του Ναντίον. Αλλά το γεγονός ότι σφίγγει ο κλοιός. Γιατί πραγματικά σφίγγει ο κλοιός. Για τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης. Είναι γεγονός. Μία στις έξι επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη βρίσκεται υπό οικονομική πίεση, καθώς η αυξανόμενη μόχλευση τις καθιστά πιο ευάλωτες σε εξωτερικά σοκ, σύμφωνα με έκθεση της Boston Consulting Group που παρουσιάζει το Bloomberg. Η μελέτη, η οποία εξέτασε περίπου 1.700 εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, καταγράφει ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρειάζεται να προχωρήσει σε μετασχηματισμό του επιχειρηματικού του μοντέλου αυξήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο 16,2% από το 14,3% πέρυσι. Τους κινδύνους αυξάνει το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με εκτείναξη στο ενεργειακό κόστος. Διαταραχές στο διεθνές εμπόριο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και επίμονα υψηλά επιτόκια. Η πιο εκτεθειμένη κλάδη, φίλες και φίλοι, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι το real estate και η αυτοκινητοβιομηχανία. Η οικονομική πίεση είναι πιο διάχυτη στην Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά πιο οξία σε Γαλλία και Γερμανία. Οι οικονομικές πιέσεις είναι πιο διευρυμένες στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου το 22% των εισηγμένων εταιριών καλούνται να κάνουν τι, να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η Γαλλία και οι οικονομίες των γερμανόφωνων χωρών, όπως η Αυστρία και η Ελβετία, συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό εταιριών που αντιμετωπίζουν ακόμα οξύτερη πίεση, δηλαδή ανάγκη οικονομικής αναδιάρθρωσης, με 10% η καθεμία. Ο δείκτης καθαρού χρέους, βασικό μέτρο της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, αυξήθηκε κατά 22% από το 2022 μέχρι το 2025, φίλες και φίλοι. Σχεδόν μία στις τρεις εταιρείες ξεκίνησε το 2026 με δείκτη άνω του 3. Επίπεδο που θεωρεί το κατόφλι της χρηματοοικονομικής

την πραγματικότητα των επιτοχίων που παραμένουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, βγαίνουν από μια δύσκολη πενταετία με περισσότερο χρέος και μειωμένη ικανότητα να απορροφήσουν αναποδιές. Αν τα επιχειρηματικά σχέδια δεν υλοποιηθούν ή έρθει ένα νέο σοκ, οι εταιρείες θα έχουν λιγότερες επιλογές από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι τα ακίνητα. Ο κλάδος των ακινήτων ξεχωρίζει, καθώς περίπου το 62% των εταιριών βρίσκεται υπό πίεση μετασχηματισμού. Σχεδόν 2 στις 10 επιχειρήσεις του Real Estate βρίσκεται υπό οξύτερη πίεση για γενική αναδιάρθρωση. Η οικονομική αβεβαιότητα και τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν επιβαρύνει τόσο τις αποτιμήσεις όσο και τις συναλλαγές, την ώρα που τα ακίνητα γίνονται λιγότερο προσιτά για τους αγοραστές. Στην αυτοκινητοβιομηχανία τώρα το 42% των εταιριών έχει ανάγκη μετασχηματισμού, ενώ το 28% αντιμετωπίζει πίεση αναδιάρθρωσης με φόντο την αδύναμη ζήτηση, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, το κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και βεβαίως τον εντυνόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Ακολουθούν κατά σειρά έκθεση σε οικονομικούς κινδύνους οι επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και εκδόσεων. Στις οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, περίπου ο ένας στους τρεις μηντιακούς εκδοτικούς ομίλους βιώνει πίεση μετασχηματισμού. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα ευρήματα της ίδιας εταιρείας, όπως παρουσιάζονται πάντοτε στο Bloomberg, εστιάζουν στη Δυτική Ευρώπη και δεν έχουν αναφορά στην Ελλάδα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετική φάση, με ρεκόρ κερδοφορίες στις μεγάλες εισηγμένες, αλλά και με ένα κόστος χρήματος που μένει υψηλό, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Ο δανεισμός συνεχίζει να αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 9% από το 9,2% που ήταν τον Ιούλιο. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, Night Rider. Η ανησυχία που επικρατεί στις εισηγμένες επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα.

Μοχλός της ανόδου εδώ στην Ελλάδα ήταν τα δύο διελιστήρια, ενώ για πρώτη φορά τρεις εταιρείες, η ΔΕΗ, η Hellenic Energy και η Motor Oil, οι οποίες εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη εξαμήνου άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καθαρά κέρδη που θα προσεγγίσουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026. Με άλλα λόγια, όποια εταιρεία σχετίζεται με την ενέργεια έχει τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Παρόλα αυτά, η Κεντρική Τράπεζα παραμένει πάντοτε σε επιφυλακή. Μην τους ακούτε λοιπόν που μυρλιά.

γκρινιάζουν, μη τους ακούτε που γκρινιάζουν. Η επανεκκίνηση τους βγαίνει μια χαρά. Απλά το μπακόκο έχει μεταφερθεί στις εταιρείες ενέργειας.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ζούμε σε εξαιρετικά ενδιαφέροντες καιρούς. Και μέσα, δυστυχώς, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εδώ στην Ευρώπη,

Με αφορμή λοιπόν ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal για τα όσα φέρεται να είπε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ποια είναι η πραγματική θέση της χώρας. Παραμένουμε τελικά προτεκτοράτο? Το εάν μια χώρα παραμένει προτεκτοράτο εξαρτάται από το πώς βλέπει η κυβέρνησή της την θέση της στον κόσμο. Η δημοκρατική αντιπολίτευση έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει εάν η χώρα μας ασκεί την εξωτερική πολιτική υπό το πρίσμα ενός διαρκούς εκβιασμού, ως εάν να μην είναι πραγματικά κυρίαρχη. Η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν τέθηκε θέμα απειλών σε βάρος της χώρας και δεν σχολίασε περαιτέρω το δημοσίευμα. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η χώρα μας έχει, για τον οποιοδήποτε λόγο, να επιστρέψει σε μια συμπεριφορά που αναλογεί σε ένα προτεκτοράτο. Night Rider. Και το σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί όντως η χώρα μας σε διάφορες στιγμές βρέθηκε πολύ κοντά σε μια τέτοια συνθήκη. Αυτό συνέβη καταρχάς στην μετεμφυλιακή περίοδο, όταν η καθοριστική συμβολή της στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον εμφύλιο, που έγειρε τον συσχετισμό σε βάρος του Δημοκρατικού Στρατού, μεταφράστηκε σε μια ιδιαίτερη ισχύ του αμερικανικού παράγοντα που θα συνεχιστεί για καιρό. Θα χρειαστεί η μεταπολίτευση και η αποφασιστική στάση τόσο του Κωνσταντίνου Καραμανλή όσο και του Ανδρέα Παπανδρέου για να αποσαφινιστεί ότι η χώρα μας είναι μεν τμήμα της Δύσης, αλλά έχει και τη δυνατότητα να αποφασίζει η ίδια για την τύχη και το μέλλον της. Στην περίοδο των μνημονίων τα πράγματα θα επιδεινωθούν ξανά, κυρίως σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δανειστές, γιατί η χώρα θα βρεθεί αντικειμενικά σε μια συνθήκη μειωμένης κυριαρχίας. Τα πράγματα φάνηκε να αποκαθίστανται κάπως μετά την έξοδο από τα μνημόνια το 18, όταν η χώρα φάνηκε να ανακτά ένα σημαντικό βαθμό της κυριαρχίας της. Επιπλέον, με τη Συμφωνία των Πρεσπών φάνηκε ότι μπορούσε να λύνει μόνη της προβλήματα δεκαετιών. Ή τουλάχιστον, αυτό προσπάθησαν να μας κάνουν να εμπεδώσουμε. Όμως, με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Φαινομενικά, εάν κανείς ακούσει τη ρητορική της κυβέρνησης, η χώρα μας είναι μια όλο και πιο ισχυρή δύναμη στην περιοχή, ιδίως ως προς την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Όμως, την ίδια στιγμή, εάν κανείς κοιτάξει τον τρόπο που ξεδιπλώνεται η ελληνική εξωτερική πολιτική, θα διαπιστώσει ότι η βασική έγνοια είναι να φαίνεται ότι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό συνδυάστηκε με μία αντίληψη ότι για τα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το βασικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάποιος άλλος

και να ασκεί πολιτική με βάση τα εθνικά συμφέροντα, όπως αυτά ορίζονται κάθε στιγμή. Όμως η χώρα είναι σε πραγματικό κίνδυνο να συμπεριφερθεί ως σαν να είναι προτεκτοράτο. Ως μια χώρα δηλαδή που το μόνο κριτήριό της είναι να εξυπηρετεί τον έναν ή τον άλλο σύμμαχο με την ελπίδα ότι θα υπάρξει γενναιοδορία από τη μεριά του. Μια τέτοια στρατηγική είναι στην πραγματικότητα συνταγή καταστροφής και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εθνικές τραγωδίες. Και αυτό είναι που εξηγεί γιατί η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια άλλη εξωτερική πολιτική. Μια εξωτερική πολιτική που να μην την οδηγεί στον κατήφορο που θα τη μετέτρεπε οικειοθελώς σε προτεκτοράτο, αλλά να την κατοχυρώνει ως μια ισότιμη δύναμη στο διεθνές γίγνεσθε. Μια πολιτική που να αναγνωρίζει ότι η χώρα ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, στη Δύση εάν προτιμάτε, αλλά ταυτόχρονα κατανοεί ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο σύνθετος και σίγουρα όχι μονοπολικός και κατά συνέπεια χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξεδίπλωμα μιας πολιτικής όντως πολυδιάστατης. Μια πολιτική που θα επανεκτιμά συμμαχίες και συνεργασίες με κριτήριο τα εθνικά συμφέροντα, που θα αποφεύγει να ταυτίζει τη χώρα με πολιτικές και πολιτικούς που παραβιάζουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, που θα στηρίζεται σε μια πραγματική αναπτυξιακή δυναμική και που δεν θα εξαρτιέται από τον έναν ή τον άλλο σύμμαχο, αλλά θα τον αντιμετωπίζει ισότιμα. Ακριβώς επειδή η χώρα μας δεν είναι ένα προτεκτοράτο, ούτε και πρέπει να γίνει. Σε ό,τι με αφορά, διαφωνώ με αυτό το κείμενο που μόλις σας διάβασα. Και αυτό διότι δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια

0: η χώρα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο. Και όσο κλείνουμε τα μάτια μας και δεν λέμε να το εννοήσουμε, όσο επιτρέπουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές μουτσούνες να βρίσκονται εκεί, να κόβουν και να ράβουνε, η χώρα θα σφίγγεται ολοένα και περισσότερο στο δίχτυ της ανυποληψίας. Στο δίχτυ της διαφθοράς και της ύψης και της εξυπηρέτησης πρωτίστως των συμμάχων.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει παρά μόνο το μυαλό του.
0: Συμμάχων της χώρας
1: στην αδράνεια τρομάζει
0: ή συγκεκριμένων προσώπων. Αυτή είναι η απορία.
1: Και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Μακριά από τα ωραία διαγράμματα των Υπουργείων, χωρίς την ευκολία των δελτίων τύπου και χωρίς τις έτοιμες απαντήσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων. Γιατί αν κάνει κανείς μια βόλτα στον πραγματικό κόσμο, στην αγορά, στα νοσοκομεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους δρόμους της πόλης του Βόλου, καταλαβαίνει αμέσως ένα πράγμα. Η απόσταση ανάμεσα στο κυβερνητικό αφήγημα και στην καθημερινή εμπειρία του πολίτη δεν ήταν ποτέ μα ποτέ μεγαλύτερη. Ζούμε σε μια περίοδο που η διακυβέρνηση έχει μετατραπεί σε μια διαρκή επιχειρησιακή άσκηση δημοσίων σχέσεων. Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν δυσκολίες. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα και σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι η συστηματική άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει την ευθύνη για όσα αποτυγχάνουν. Όταν όλα πάνε καλά, είναι αποτέλεσμα του σοβαρού επιτελικού σχεδιασμού. Όταν όλα καταραίουν, φταίει η διεθνή συγκυρία, φταίει η εισαγόμενη κρίση, φταίει η κακιά η ώρα, φταίνει οι προηγούμενοι ακόμα χειρότερα, γιατί το ακούμε και αυτό, φταίνει οι ίδιοι οι πολίτες, η γκρίνια και η μιζέρια τους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, τομέα προς τομέα, για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τίτλους. Και ας ξεκινήσουμε με το αγαπημένο πεδίο των κυβερνητικών πανηγυρισμών, δηλαδή την οικονομία. Μας μιλούν καθημερινά για αναβαθμίσεις, για δείκτες, για μακροοικονομική σταθερότητα και για ανάπτυξη. Michael Knight. Όμως ο μέσος πολίτης δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ με τους δείκτες των οίκων αξιολόγησης, δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς του ρεύματος με τα δελτία τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, καθώς η πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών είναι ότι ο μισθός τελειώνει πριν βγει το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Η εσχροκέρδεια στην αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών δεν είναι κάποιο φαινόμενο της φύσης που πρέπει να υπομένουμε καρτερικά. Είναι αποτέλεσμα ανεπαρκών ελέγχων, απουσίας πραγματικής παρέμβασης στις αλυσίδες εφοδιασμού και μιας πολιτικής επιλογής που τι κάνει, αρνείται να αγγίξει τα υπερκέρδη των ισχυρών ομίλων, τα οποία μεταξύ μας έχουν μετατραπεί σε καρτέλ. Και ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα? Μια πολιτική επιδομάτων, τα περίφημα πάσης. Μικρά προσωρινά βοηθήματα, τα οποία ουσιαστικά ανακυκλώνουν τα δημόσια έσοδα. Δηλαδή, τα χρήματα που πλήρωσαν οι ίδιοι οι πολίτες μέσω των υψηλών έμεσων φόρων, για να τα επιστρέψουν ως ελεημοσύνη. Πρόκειται για μια λογική που δεν καταπολεμά την ακρίβεια, αλλά τη συντηρεί. Είναι, θα λέγει κανείς, η τακτική της ασπιρίνης σε έναν οργανισμό που υποφέρει από βαρύ πυρετό. Η αγοραστική δύναμη των ελληνικών οικοκυριών βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, αλλά η κυβέρνηση επιμένει να πανηγυρίζει για την ευημερία των αριθμών. Michael Knight, a young loner. Και πάμε στο δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, τα δημόσια αγαθά, την υγεία και την παιδεία. In a world of criminals who operate above. Δείτε τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατροί και νοσηλευτές εκπέμπουν σήμα κινδύνου καθημερινά. Ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικές βάρδιες, παρετήσεις εξειδικευμένων γιατρών που προτιμούν να φύγουν στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα,
παρά να εργάζονται σε συνδίκες εξουθένωσης. Και ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο? Αντί για μια γενναία ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρακολουθούμε μια σταδιακή αλλά συστηματική διολίσθηση προς την εμπορευματοποίηση. Ο πολίτης που έχει πληρώσει μια ζωή ασφαλιστικές εισφορές καλείται πλέον να βάλει ξανά το χέρι στην τσέπη αν θέλει να χειρουργηθεί ή να εξυπηρετηθεί έγκαιρα. Αφήστε βέβαια τα μόνιμα εγγένεια που πραγματοποιεί με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ο Πίπης, ο Σπύρος, ο Άδωνης, ντε. Night Rider. Στην παιδεία η εικόνα είναι παρόμοια. Χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης, κτηριακές υποδομές που σε πολλές περιπτώσεις είναι τουλάχιστον επικίνδυνες. Ή απαρχαιωμένες. Και μια διαρκής προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα της εκπαίδευσης σε επικοινωνιακά νομοσχέδια. Η δημόσια δωρεάν παιδεία απαξιώνεται την ώρα που οι οικογένειες ματώνουν οικονομικά για να καλύψουν τα κενά του συστήματος με φροντιστήρια και ιδιωτικές λύσεις. Και περνάμε στον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους. Δηλαδή τους ίδιους τους θεσμούς. Τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Above the law. Εδώ, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση υποσχέθηκε το περίφημο επιτελικό κράτος. Υποσχέθηκε εξυγχρονισμό, αξιοκρατία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Τι είδαμε όμως στην πράξη? Είδαμε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίες, το οποίο αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύσει τους πολίτες όταν κληθεί να διαχειριστεί κρίσεις, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε για την ασφάλεια των υποδομών. Όταν συμβαίνουν τραγικά γεγονότα, όταν αποκαλύπτονται συστημικές αποτυχίες, οι ζητήματα διαφάνειας, η αντίδραση της κυβέρνησης ακολουθεί πάντοτε το ίδιο μοτίβο. Πρώτα η άρνηση. Μετά η μετάθεση της ευθύνης σε χαμηλόβαθμα στελέχη ή σε ανθρώπινα λάθη. Στη συνέχεια έρχεται η συγκάλυψη μέσω εξεταστικών επιτροπών που καταλήγουν πάντοτε στο κενό. Και τέλος, η προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας. Η αλαζονία της εξουσίας είναι πλέον εμφανής. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση θεωρεί εαυτόν ανέλεγκτο. Όταν οι θεσμοί αμφισβητούνται, όταν οι ανεξάρτητες αρχές δέχονται πιέσεις ή απαξιώνονται, όταν δεν αρέσουν τα πορίσματά τους, τότε δεν μιλάμε απλώς για πολιτική διαφωνία, μιλάμε για βαθιά κρίση στο κράτος δικαίου. Ένα σοβαρό κράτος, φίλες και φίλοι, δεν κρίνεται από το πόσο καλά διαχειρίζεται την εικόνα του στα μέσα ενημέρωσης. Ένα σοβαρό κράτος κρίνεται από πολλά περισσότερα. Κρίνεται από το εάν ο πολίτης νιώθει ασφαλής όταν μπαίνει στο τρένο. Αν μπορεί να γιατρευτεί στο δημόσιο νοσοκομείο. Αν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Και βεβαίως, εάν εμπιστεύεται την δικαιοσύνη. Η σημερινή κυβέρνηση δείχνει να έχει εξαντλήσει τα περιθώρια των δικαιολογιών. Το αφήγημα του «δεν ξέραμε» ή του «φταίνε οι άλλοι» έχει κουράσει. Η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης πίεσης και η υπομονή εξαντλείται. Όσο και αν επιστρατεύονται επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, η πραγματικότητα πάντα επιστρέφει. Και η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή λέει ότι η χώρα χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
Μια πραγματική ενίσχυση της κοινωνίας με λογοδοσία, με σεβασμό στους θεσμούς και με μια πολιτική που θα βάζει τις ανάγκες των πολλών πάνω από τα συμφέροντα των λίγων. Γιατί η εικόνα, όσο καλά σκηνοθετημένη κι αν είναι, κάποια στιγμή τελειώνει, η ουσία όμως παραμένει.

Και τι είναι αυτό που παραμένει? Συνήθως ένα αδιανό πουκάμισο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ξεκάθαρες συνέπειες στη συντριπτική πλειοψηφία των μελών αυτής της κοινωνίας και κυρίως στη νέα γενιά.

Αν όλα αυτά λοιπόν που σας περιέγραψα νωρίτερα, η ακρίβεια, η απαξίωση των δημόσιων υποδομών, η εργασιακή ανασφάλεια είναι μια φορά βαριά για όλους εμάς τους ενήλικες, για τη νέα γενιά είναι κάτι παραπάνω από καταδικαστικά. Και αν εξαιρέσει κανείς το αφορολόγητο που κυματίζει σαν σημαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλήθεια, τι προοπτική πιστεύει ότι δίνει η πολιτική του σε έναν νέον άνθρωπο 20-25 ετών? Τον καλεί να ζήσει σε μια αγορά εργασίας όπου κυριαρχούν οι χαμηλοί μισθοί των 700 και των 800 ευρώ, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα ατελείωτα, απλήρωτα, υπεροριακά και η διαρκής αβεβαιότητα. Τον καλεί να αντιμετωπίσει μια στεγαστική κρίση άνευ προηγουμένου, όπου η ενοικίαση ενός μικρού διαμερίσματος απαιτεί πάνω από το μισό του εισόδημα. Και πώς εν τέλει θα κάνει οικογένεια ο νέος? Πώς θα ανεξαρτητοποιηθεί? Πώς θα σχεδιάσει το μέλλον του? Η απάντηση της κυβέρνησης στη νέα γενιά είναι είτε η ομή περιφρόνηση, αυτή καθ' αυτή, είτε επικοινωνιακά πας και φιλοδορήματα, αντί για πραγματικές επενδύσεις στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, αντί για μια ουσιαστική στεγαστική πολιτική για τους νέους, η πολιτεία αντιμετωπίζει τη νεολαία ως ένα πρόβλημα προς διαχείριση. Και όταν οι νέοι διαμαρτύρονται, η απάντηση είναι η καταστολή και η απαξίωση. Δημιουργείται έτσι μια βαθιά αίσθηση ματαιότητας. Μια γενιά που σπουδάζει, προσπαθεί, αλλά βλέπει τις πόρτες κλειστές και νιώθει τη χώρα της δεν τη χρειάζεται. Και αυτή η αίσθηση ματαιότητας είναι το πιο επικίνδυνο καύσιμο για την ίδια την κοινωνική συνοχή. Και φτάνουμε βεβαίως στο πιο ανησυχητικό, έτσι. Το πιο οδυνηρό σύμπτωμα αυτής της κοινωνικής αποσύνθεσης. Την εκρηκτική αύξηση της παιδικής και νεανικής παραβατικότητας. Το βλέπουμε καθημερινά. Περιστατικά βίας μεταξύ των ανηλίκων. Συμμορίες στα σχολεία. Επιθέσεις στις πλατείες. Διαδικτυακός εκφοβισμός. Ανήλικοι με μαχαίρια. Και ποια είναι η κυβερνητική διάγνωση του προβλήματος? Ποια είναι η αντιμετώπιση του? Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το φαινόμενο αποκλειστικά από την πλευρά της καταστολής. Αυστηροποίηση τομινών, συλλήψεις γονέων, αστυνομική παρουσία στις γειτονιές, με όσους αστυνομικούς βέβαια έχουν περισσέψει. Όμως η καταστολή εκ των υστέρων είναι η ομολογία της αποτυχίας του κράτους στην πρόληψη. Διότι η παιδική παραβατικότητα δεν φυτρώνει και δεν φύτρωνε ποτέ στο κενό. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα της διάλυσης του κοινωνικού ιστού. Διότι όταν η οικογένεια πιέζεται οικονομικά με τους γονείς να δουλεύουν 12 και 14 ώρες την ημέρα για να τα βγάλουν πέρα, ο ποιοτικός χρόνος και η επίβλεψη των παιδιών χάνονται. Διότι όταν το δημόσιο σχολείο απαξιώνεται, μετατρεπόμενο σε ένα εξεταστικό κέντρο χωρίς ψυχολόγους, χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς, χωρίς αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές που θα απορροφήσουν την ενέργεια και τις ανησυχίες των εφήβων, όταν στις γειτονιές δεν υπάρχει ένας ελεύθερος δημόσιος χώρος, μια αθλητική εγκατάσταση, ένα στέκι δημιουργίας και τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, τα παιδιά μας καθρεφτίζουν τη βία και την επιθετικότητα μιας κοινωνίας που συμπιέζεται. Καθρεφτίζουν το αδιέξοδο που εισπράττουν από το ίδιο τους το περιβάλλον.
Η κυβέρνηση υπόσχεται πλατφόρμες και εφαρμογές για καταγγελίες. Αλλά ένα application στο κινητό δεν αντικαθιστά τον κοινωνικό λειτουργό στο σχολείο. Δεν αντικαθιστά τη δομή πρόληψης στη γειτονιά. Δεν αντικαθιστά την ασφάλεια που πρέπει να νιώθει μια οικογένεια για το μέλλον της. Όταν η μόνη απάντηση της πολιτείας απέναντι σε ένα παιδί 14 ετών είναι η αστυνομική κλούβα και το δικαστήριο, τότε η πολιτεία έχει ήδη χάσει το παιχνίδι. Αντί να θεραπεύσει τα αιτία, έρχεται να τιμωρήσει τα συμπτώματα. Night Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.

Φίλες και φίλοι, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η οικονομική ασφυξία φέρνει κοινωνική πίεση. Η κοινωνική πίεση διαλύει τους θεσμούς για την οικογένεια και στο τέλος την ύφη την πληρώνουν πάντοτε οι νεότερες γενιές. Ένα κράτος που αφήνει τους νέους του χωρίς προοπτική και τα παιδιά του χωρίς προστασία και πρόληψη είναι ένα κράτος χωρίς μέλλον. Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να επενδύει σε επικοινωνιακές καμπάνιες, σε αυστηρότερες ποινές και σε βιτρίνες εξυγχρονισμού, όμως η πραγματικότητα που βιώνουν οι οικογένειες και οι νέοι άνθρωποι δεν κρύβεται πίσω από διαφημιστικά σποτ. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη καταστολή, ούτε άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή προτεραιοτήτων. Στήριξη της εργασίας. Σοβαρές δημόσιες δομές υγείας και παιδείας. Πραγματική πρόληψη για την νεολαία και μια πολιτική που θα βάζει τον άνθρωπο και το μέλλον του πάνω από τους αριθμούς. Γιατί αν χάσουμε τη νέα γενιά, καμία οικονομική ανάπτυξη και κανένας δείχτης δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζημιά. Και δυστυχώς τη ζημιά την έχετε κάνει. Αυτή η γενιά που έρχεται είναι μια γενιά με τεράστια εφόδια σε επίπεδο εκπαιδευτικό, την οποία όμως θα μετατρέψετε σε μια απόλυτα κοινική γενιά, διότι τη στερήσατε το χαμόγελο. Τη στερήσατε την παιδικότητα. Και από την άλλη, ένα δυστυχώς σημαντικό κομμάτι αυτής της γενιάς το οδηγήσατε, ναι, εσείς το οδηγήσατε στην παραβατικότητα μέσω της φαβελοποίησης ολόκληρης της κοινωνίας. Και αυτό δυστυχώς θα το βρούμε μπροστά μας μέσα στα επόμενα 5, το αργότερο 10 χρόνια. Διότι η παραβατικότητα αλλάζει πάντοτε πίστα. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Και δεν ξέρω αν τούτο το πρωινό σας μαύρισα την ψυχή κατά τα κοινώς λεγόμενα Night Rider. Αλλά συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται. Δεν γίνεται να τα κρατάμε όλα μέσα στο ντουλάπι. Night Rider. Στο ντουλάπι πρέπει να μένουν μονάχα οι σκελέτοι. Into the dangerous world of a man who does not exist. Και κάτω από το χαλί η βρώμα και η δυσοδεία. Βρώμα και η δυσοδεία μιας εξουσίας η οποία κινείται με τον πλέον κοινικό τρόπο πολλές φορές ακόμα και για τα ίδια τα δικά της τα παιδιά. Κρατήστε το αυτό. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Θα σας αποχαιρετήσω παραδοσιακά με μια δυνατή ροκιά. Και πιο συγκεκριμένα με μια δυνατή ροκιά από τους Νάζαρεθ.
οι οποίοι καταφθάνουν στην πόλη μας στις 5 του Δεκέμβρη ημέρα Σάββατο. Το καλεντάρι έχει ανακοινώσει ότι καταφθάνουν στο Βόλο και θα εμφανιστούν ζωντανά στο Nosy B. Τώρα τι είναι το Nosy B? Είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Υπομονή και επιμονή. Καλή σας ημέρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

Marconi 961 FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Πώς είστε, τι κάνετε? Πάει ο Σεπτέμβρης.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
1: Εκστανώ.
0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είσαστε καλά. Εάν δεν είστε, ανεβείτε να το ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα νικήσουμε. Σε όποια κατάσταση κι αν είστε, αγάντα, η νίκη είναι δική μας. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Αέρα. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά, είτε το θέλουν είτε όχι. Τώρα το πρωί πήγα στις τράπεζες σε δύο συστημικές και έκανα μια μεταφορά χρημάτων.

πάντων. Πήρα 4 εκατομμύρια από την Eurobank. Και τα μετέφερα στην Αλφα. Έτσι. Για να κυκλοφορεί το χρήμα. Ανάληψη ποτέ. Ανάληψη ποτέ. Στον άλλο κόσμο. Μη γελάς. Γιατί γελάς. Ναι, ναι κύριε Μαμάκη, καλημέρα. First National Bank.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Κι αν συμβαίνουν πράγματα.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Και βέβαια και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το «Ο θάνατός σου η ζωή μου».
1: Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Γιατί το λέω αυτό? Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος με ομόφωνη απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Το περίμενα, το περίμενα. Υπήρχε περίπτωση. Έχουν βρει την Ιφηγένεια. Για το αδίκημα, λέει, της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Σχεδόν ταυτόχρονα με την δημοσιοποίηση του βουλεύματος, ο βουλευτής Μαγνησίας ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το γαλάζιο ψηφοδέλτιο εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Στα παραπολιτικά πηγαδάκια εδώ στη Μαγνησία αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου, η κίνηση αυτή αναλύεται ήδη ως ένα αναγκαστικό αλλά προσεκτικά ζυγισμένο βελούδινο διαζύγιο. Ο Τριαντόπουλος έσπευσε μάλιστα να ενημερώσει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόθεσή του να μην πολιτευτεί, επικαλούμενος ότι η απαιτητική δικαστική μάχη δεν συμβαδίζει με τον προεκλογικό αγώνα. Στην πραγματικότητα η κίνησή του διευκολύνει την κυβέρνηση αφαιρώντας ένα αγκάθι από την προεκλογική ατζέντα. Ο ίδιος ο Τριαντόπουλος ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει την βουλευτική του θητεία και δηλώνει βέβαιος για την αθότητά του. Η δίκη του μάλιστα προσδιορίζεται να ξεκινήσει εντός του δευτέρου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου. Και γιατί σας είπα προηγουμένως, ο θάνατός σου η ζωή μου. Στα τοπικά πολιτικά γραφεία εδώ στο Βόλο έχει ήδη σημάνει συναγερμό. Μέχρι αργά χθες το βράδυ έβλεπα φώτα αναμένα.
1: Έκσταση.
0: Πέρασα απ' όλα από κάτω, απ' όλα.
1: Έκσταση.
0: Αναμένα φώτα.
1: Έκσταση.
0: Όλα ταλέντα. Η επίσημη απόσυρση ενός εν ενεργεία βουλευτή απελευθερώνει χιλιάδες σταυρούς στη Μαγνησία, ανοίγοντας διάπλατα την όρεξη σε παλιά και νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που διεκδικούν μια θέση στην επόμενη Βουλή. Όσα ψώνια προσέλθετε! Από την κορυφή του πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Και αργά χθες το βράδυ πέρασε και κάτω από γραφεία πολιτευτών. Πολιτευτών. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Έλα το καρμπούζι. Ψώνια. Ψωνάρες. Τυποτένι. Δεν σας ενδιαφέρει η κοινωνία αλλά η κολάρα σας. Η κοινωνία είναι στα ζήτητα. Οι κολάρες σας και τα κομματόσκυλά σας. Έχει και η Μαγνησία. Και η Μαγνησία βρίθη κομματόσκυλο.
1: Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.
0: Πέραν των Ερτζιανών, μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Σας συνιστώ, συντονίζεστε όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο και αν ακούτε, μέσα από το Βογιωτάκι διαδικτυακά για καλύτερη ποιότητα ήχου.
1: Συλλάκωνο, θέστε,
0: Είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Μάρισα, την Μαρσά, την Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού.
1: Με γούστα μη ασύ, με γούστα μη.
0: Επομένως καλημέρα από ψηλά την Σκανδιναβία.
1: Με γούστα μη.
0: Καλημέρα αυτό το πρωινό στο Gdansk. Μας ακούνε από το Gdansk αυτό το πρωινό. Καλημέρα Γιώργη. Καλό τριήμερο. Πέρασε για τα ναυπηγεία, αξίζει τον κόμπο. Μέχρι κάτω την καλή ελπίδα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ στην πολύ πολύ Ανατολή. Πάρτε λοιπόν καφεδάκια και πλησιάστε.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Πέρασα προηγουμένως από τη Λαμπράκη εδώ από τα παλιά, μοσχοβολούσε πάλι αυτό το πρωινό. Όλη η συνοικία των παλαιών. Η μοσχοβολιά έφτανε μέχρι κάτω στην πλατεία Ριγοφεραίου. Καφές φρέσκος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, κύριε Μακροσάβα. Τι πράγμα είναι αυτό, κύριε Μακροσάβα μου? Κύριε Μακροσάβα μου, πώς μοσχοβολάει έτσι?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: για καφεδάρες, αδέλμα τώρα το πρωί και ό,τι άλλο θελήσετε. Σαντουιτσάρες, τα καλύτερα σαντουιτς με τα αγνότερα υλικά θα τα βρείτε εδώ στο καφενείο του Μανώλη. Σάντουιτς που έχουν τα πάντα μέσα, τα πάντα, με αγνά υλικά, προσεγμένα, διαλεγμένα από τον ίδιο τον Δημητράκη. Αμέ! Το μεσημέρι, τσιπουράκια, ουζάκια, μεζεδάκια, πιάτο ημέρα. Εκεί συννεφιά, έρε μάνα μου σήμερα. Πρόεδρε Βολιώτη! Έρε για τσιπουράκι σήμερα, νεφος και πίσω, Βολιώτικος ουρανός. Έρε μάνα μου, καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από εμάς.
1: Τι κάνεις?
0: Τι είναι αυτό το background?
1: Τα φρόγαλα.
0: Τα φρόγαλα. Ποια συνεργεία πίνουν αφρόγαλα.
1: Έλα ρε. Δεν αφήσει τίποτα να πέσει.
0: Ντροπή ρε τώρα.
1: Ντροπή δεν λες τίποτα.
0: Ποια συνεργεία με αφρόγαλα. Θα πεθάνω. Για πες.
1: Η μάμ.
0: Μέρι αφρόγαλα. Όταν τα άνοιγε, εσύ τα τρεις, όταν τα άνοιγε το καφενείο, ο Γιάννης ο Μανώλης, πού να πάει στο μυαλό του ότι κάποτε θα φτιάχνετε αφρόγαλα.
1: Τέτοια πράγματα δεν
0: παίρνει. Μερή, Παναγία μου, θα έχει επαναστατήσει ο άλλος. Ακούω αφρόγαλα, για πες.
1: Η μάμ.
0: Α, η μάμ είπες, ε. Κάγει πρόταση, και αυτό της μέρης είναι δικό σου.
1: Όχι βέβαια, δικό μου τα
0: εσύ
1: καλά.
0: Εσύ θα έχεις τίποτα, σου πιες μπορκινιόν θα έχεις εσύ. Άντε να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε.
1: Κάνε μου μια χάρη.
0: Τι θες πάλι.
1: Βάλε τον αποκωδικοποιητή.
0: Ορίστε.
1: Βάλε τον αποκωδικοποιητή σε λειτουργία.
0: Μισό λεπτό, γιατί ομολογώ ότι όταν ζητάς διευκρινήσεις, το κάνεις πάντα σωστά. Για να ακούσω τι θες να μας πεις.
1: Να βάλεις τον αποκωδικοποιητή και να μας πεις αυτή την εγκλήτευση που κάνανε. Να μας εξηγήσεις τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο και τον καλέσαν στο δικαστήριο.
0: Α, για τον Διαντόπουλο λες.
1: Ναι.
0: Αφέλεις αποκωδικοποιητή, ε.
1: Ναι, έτσι, να καταλάβω.
0: Μπράβο, σωστός.
1: Όχι πολλά, λίγα να πεις και θα καταλάβω.
0: Σωστός ο παίχτης ο Μανώλης. Μπράβο Δημητράκη, το έχεις, το έχεις. Το παραπολιτικό το έχεις, τις σωστές ερωτήσεις τις έχεις. Μπράβο ρε Δημητράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα σας βάλω τον αποκωδικοποιητή σε λίγο. Μπράβο Δημητράκη, σου το έχω.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 18 λεπτά. Απροσδόκητη κάμψη του δίκτυου οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη, που οφείλεται υποχώρηση το ελληνικό σκορ. Πρόβλεψη σοκ, η μεγάλη δοκιμασία της παγκόσμιας οικονομίας θα έρθει το 2030. Πόσο θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία μια τρίτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ομόλογα πληθωρισμός και κόστος ενέργειας, η τέλεια καταιγίδα για την παγκόσμια οικονομία. Νέα στοιχεία για την γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Ο χώρος των εναλλακτικών θεραπείων στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Έρευνα για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές του γηπέδου. Η επανάσταση της ρομποτικής έχει ήδη ξεκινήσει. Ο ντόρος των ανθρωποειδών και τα κλασικά ρομπότ. Κυβέρνηση στο εδόλιο. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι και τυπικά υπόδικη για τα Τέμπη. The X-Plane Project. Είναι το ΚΚΕ ένα αρτηριοσκληρωτικό κόμμα? Πασόκ, από τα διλήμματα της κάλπης στην θετική ατζέντα. Στενό μαρκάρισμα στη Νέα Δημοκρατία για καύσιμα και στεγαστικό. Ο σκελετός στην ντουλάπα της Λεπέν ξύπνησε. Αντισημιτικές θέσεις του Μπαρντελά απειλούν την εκστρατεία της. Πόσο έχει καταφέρει η Ευρώπη να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών? Το μισθολογικό χάσμα κοστίζει από τον πρώτο μισθό μέχρι την σύνταξη 18% χαμηλότερες αποδοχές για τις γυναίκες. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαϊκονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
0: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
2: Δημητράκη Μανώλη, ζήτησες αποκωδικοποίηση για το θέμα του Τριαντόπουλου. Ωραία, να σας δώσω αποκωδικοποιητή. Φωνάξτε όμως, τηλεφωνήστε και τον ίδιο τον Τριαντόπουλο. Τηλεφωνήστε του και πείτε του ότι θέλω να ακούσει και αυτός. Να ακούσει και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος.

0: ανακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
0: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Θα σας έλεγα κυρίες και κύριοι ότι διαμορφώνεται μέσα από σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Θα σας εξηγήσω τις τοπικές επιχειρήσεις. Να, για παράδειγμα, στο επίκεντρο της περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκονται οι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Κομισιόν για τις επιδοτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας. Αφορμή στάθηκαν περιπτώσεις εικονικών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που προκαλεί έντονες συζητήσεις στους παραγωγικούς κλάδους της Μαγνησίας. Από την άλλη, τα πρόσφατα στοιχεία αναδεικνύουν έναν τουρισμό δύο ταχυτήτων στην περιοχή μας. Ενώ οι σποράδες και η κουραζιέρα καταγράφουν ισχυρή δυναμική. Βέβαια, η κουραζιέρα συζητείτε γιατί δεν τη γνωρίζετε, απλά το λέτε. Από την άλλη, η εστίαση στην υπηρετική Μαγνησία και σε τμήματα του Πηλίου πιέζεται. Πιέζεται εμφανίζοντας επιβράδυνση στο τζίρο. Ποιο τζίρο δηλαδή, τον ανύπαρκτο. Στη Νέα Ιωνία επικρατεί αναστάτωση μετά από εμπριστική επίθεση σε καφετέρια που στεγάζεται σε πολυκατοικία. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση για τον απεγκλωβισμό των ενίκων, ανάμεσα στους οποίους και μια έγκυος γυναίκα. Μιχάλη Μεϊκόπουλε, καλημέρα. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο η Νικάρα προετοιμάζεται εντατικά υπό τον Βοσνιάδη για την επερχόμενη αναμέτρηση με την ΑΕΛ, στοχεύοντας το να ξεκινήσει ένα νικηφόρο σερί στο πρωτάθλημα. Βέβαια, αρχής γερωμένης από προχθές, έτσι. Ήταν η πρώτη νίκη υπό τον Βοσνιάδη και έπεται συνέχεια. Επομένως, στη Νέα Ιωνία φωνάζουμε αέρα, Μιχάλη, αέρα, αλφα εθνική. Αυτό είναι το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Αυτή την ώρα έχουμε 17 βαθμούς στο Βόλο με 75% υγρασία στενής βροχόπτωσης. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σκιάθο με 65% υγρασία Σκιάθος καιρός νεφελώδης. Έχουμε 19 βαθμούς στη Σκόπελο, καιρός στη Σκόπελο ασθενής βροχόπτωσης. 19 βαθμούς στην Αλόνισο, καιρός στην Αλόνισο ασθενής βροχόπτωσης. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Βλέπω το συμβατικό της E-Jet, το Superstar 2, να εξέρχεται αυτήν την ώρα του παγαστικού με 17,3 κόμβους. Και βλέπω να γράφει στο δορυφόρο του Βόλος Σκιάθος Αγνώντας. Άρα το Superstar 2 θα πάει μέχρι τον Αγνώντα. Και δικαιολογημένα θα πάει μέχρι εκεί, θα σας εξηγήσω γιατί. Από τα νησιά προς το Βόλο έρχεται το ταχύπλο, το καταμαράν, το Inkjet 2. Αυτή την ώρα περνάει το Μπουγάζι. Στο Μπουγάζι το καταμαράν πήγαινε με 21 κόμβους. Με 21 κόμβους, ελαττωμένη ταχύτητα. Τώρα το βλέπω απέναντι από τον, από τον Πλατανιά. Έχει αυξήσει ταχύτητα με 24,3 κόμβους. Οι ταχύτητες των πλοίων εμένα μου βγάζουν συμπεράσματα τι καιρός επικρατεί αυτή την ώρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Και για να έχω πλήρες συντεταγμένες όσον αφορά και τον κυματισμό, θα ρίξω μια ματιά στον Αχιλλέα
που κάνει το δρομολόγιο αυτή την ώρα από τη Σκύρο προς την Κύμη. Μόλις βγήκε από το λιμάνι της Σκύρου ο Αχιλλέας, αντί να πάει απέναντι στη Σκύρο, η πορεία του είναι προς τα νότιο-δυτικά για την Κύμη, από Σκύρο για Κύμη, πορεία νότιο-δυτική. Με το που βγήκε από τη Σκύρο ο Αχιλλέας, πήγε βόρειο-δυτικά. Αυτό σημαίνει πήγε βορειοδυτικά, ανέβηκε και τώρα πήρε καρφί για την Κύμη, που σημαίνει ότι έχουμε ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους. Άρα λοιπόν το καταμαράν έφυγε από την Αλόνισο, πήγε κάτω από την Σκόπελο στον Αχνώντα, πήγε στη Γλώσσα, στη Σκιάθο και έρχεται για το Βόλιο. Ενώ το Superstar 2 θα πάει Σκιάθο Αχνώντα. Δεν θα περάσει καθόλου από κάτω. Προφανώς το πρόβλημα είναι μέσα στο πατητήρι. Στο πατητήρι, στο λιμάνι της Αλονίσου, η θάλασσα μπαίνει ζωντανή μέσα στο λιμάνι. Η Αλόνισος δεν έχει λιμάνι. Δυστυχώς. Αντί να ασχοληθείτε με αυτά, ασχολείστε με μακακίες, με το Facebook, οι βουλευτάδες. Τόσα χρόνια γεράσαμε και λιμάνι η Αλόνισος δεν απέκτησε. Παγκόσμια πρωτοτυπία για το βιβλίο Guinness. Σε όλα τα λιμάνια του κόσμου, τα πλοία προσφεύγουν στα λιμάνια για να διασωθούν. Ενώ στο λιμάνι της Σαλονίσου τα πλοία σε περίπτωση κακοκαιρίας πρέπει να αποχωρήσουν από το λιμάνι, να αποπλέψουν για να σωθούν. Βιβλίο Guinness. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα η Σιτζέτ. Σούπερ Μάριο. Με όλα τα συμβατικά της και με όλα τα ταχύπλοά της.

0: Αχιλέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι? Ο Αχιλέας ο Τσιμπερίδης είναι στην αρχή της Ιάσονος.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Έχουμε και λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να σας δώσω ολοκληρωμένη την είδηση, για να έχετε πλήρη εικόνα και μετά τους αποκωδικοποιητές που ζήτησε ο Δημητράκης ο Μανώλης. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δυσχέρεναν τις έρευνες και την συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Τεμπών ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη τρία πρόσωπα που κατήχαν θέσεις ευθύνης την περίοδο του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και οι πέντε κατηγορούνται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Για την υπόθεση λοιπόν των Τεμπών, στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό παραπέμπονται ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην διοικητής της πυροσβεστικής Λάρισας Ευάγγελος Φαλάρας και ο πρώην επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας στον τόπο του δυστυχήματος Αγάπιος Χαρακόπουλος. Οι ανώτατοι δικαστές υιοθέτησαν χθες την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και των τεσσάρων ακόμη προσώπων, τα οποία θα καθίσουν στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος. Οι πέντε κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, του Δημήτρη Μητρούλια, φέρονται να δυσχέρεναν τις έρευνες και την συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και την ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Κατά την ίδια εισαγγελική πρόταση, από τις ενέργειες αυτές προκλήθηκε παράλληλα βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς όπως αναφέρεται αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.

και ερχόμαστε τώρα στον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, ότι δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία, παραμένει βουλευτής μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και δηλώνει ότι θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες του 2027. Ο πρώην υφυπουργός δηλώνει ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος και εμφανίζεται βέβαιος ότι κατά την δικαστική διαδικασία θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος εξηγεί ότι η διαδικασία ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου δεν μπορεί να συμπορευθεί με την προεκλογική προσπάθεια ενόψη των εκλογών, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια υποστηρίζει ότι σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματος που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, και υποστηρίζει ότι θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διελευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, λέει, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στην διάθεση της δικαιοσύνης του φυσικού μου δικαστή μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας, σημειώνει ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Με τον Χρήστο Τριαντόπουλο βγάλαμε έναν χειμώνα πέρυσι στο Παθεσσαλικό στάδιο. Κάθε απόγευμα περπατούσαμε. Μεσημέρι προς απόγευμα. Στους κύκλους εκεί που κάναμε, πάρα πολλούς κύκλους, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Γι' αυτό έχει χάσει και κιλά. Ποτέ μα ποτέ, ενώ τον ρωτούσα διάφορα πράγματα και έπαιρνα απαντήσεις που αφορούσαν τη μαγνησία, πολλές φορές τον παροτρύναμε για να προχωρήσει σε διάφορα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, που αφορούσαν την περιοχή. Δεν τον ρώτησα ποτέ για τα Τέμπη. Ποτέ.

όμως έχω μια εικόνα στο μυαλό μου. Όχι για το ρόλο που έπαιξε ο Τριαντόπουλος στα Τέμπη. Κανένα ρόλο δεν έπαιξε. Αλλά έχω μια γενικότερη εικόνα και θα ήθελα να την σκιαγραφίσω με λόγια και να το τυμπώ, γιατί αυτήν την ώρα ακούει και ο ίδιος. Και θεωρώ ότι κατά την άποψή μου σε αυτήν την εικόνα αντικατοπτρίζεται και όλη η αλήθεια, το τι παίζει. Ο Τριαντόπουλος είναι ένας τεχνοκράτης, ένα σπουδαγμένο παιδί με ήθος, άσχετα αν έγινε βουλευτής με πάρα πολλές χιλιάδες σταυρούς και του την έπεσαν όλα τα λαμόγια της Μαγνησίας. Όλα τα λαμόγια προσπαθούν να δημιουργήσουν αυλή, όπως γίνεται με όλους. Αλλά αυτός δεν ήξερε την ανθρωπογεωγραφία της Μαγνησίας ο Τριαντόπουλος, δεν πρόλαβε να τη γνωρίσει, τον άρπαξε ο Μητσοτάκης. Και τον έβαλε στην κυβέρνηση. Δεν πρόλαβε να γνωρίσει την ανθρωπογεωγραφία της Μαγνησίας. Και ό,τι πιο χειρότερο είχε η Μαγνησία έπεσε πάνω του. Ό,τι πιο χειρότερο. Και μάλιστα μέχρι και τελευταία, πριν 2 εβδομάδες, με κοιτάζει ο Τριαντόπουλος και μου λέει: ο τάδε θέλει να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο τάδε, μου λέει, θέλει να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και η απάντησή μου ήταν: τρελός παπάς, σας βάφτισε και σένα και τον τάδε. Δεν είπε τίποτα. Τόσο πολύ τον επηρεάζουν οι παρατρεχάμενοι. Έχουμε λοιπόν και λέμε: όταν το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεγε τον Χρήστο Τριαντόπουλο για την Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, ήταν πολύ λίγοι αυτοί που προεξοφλούσαν τον κομβικό ρόλο που θα αναλάμβανε ο Τριαντόπουλος στα παρασκήνια της κυβερνητικής μηχανής. Ήταν η εποχή που το φιλόδοξο project κάτω στο ελληνικό, και σας το έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές, στο ελληνικό, στο πρώην αεροδρόμιο, κάτω στη Γλυφάδα, αυτό το φιλόδοξο project παρέμενε βαλτωμένο επί δεκαετίες σε ένα γραφειοκρατικό τέλμα πολλών δεκαετιών. Ο Τριαντόπουλος ήταν αυτός που ανέλαβε να ξεμπλέξει, και το ξέμπλεξε, αυτά τα αγκανθώδη νομικά, αγκανθώδη διοικητικά χρανάζια. Τα ξέμπλεξε ο Τριαντόπουλος βάζοντας τις βάσεις για να πάρει επιτέλους μπρος η μεγαλύτερη επενδυτική ανάπλαση της χώρας. Στη συνέχεια η πολιτική διαδρομή του Τριαντόπουλου ταυτίστηκε με την πρώτη γραμμή των κρίσεων. Τοποθετημένος ο Τριαντόπουλος στο ευαίσθητο πόστο της κρατικής αρρωγής, μετατράπηκε στο απόλυτο πυροσβεστικό στέλεχος του Μαξίμου. Στο ευαίσθητο πόστο της κρατικής αρρωγής, ο Τριαντόπουλος μετατράπηκε στο απόλυτο πυροσβεστικό στέλεχος του Μαξίμου, με ό,τι αυτό που λέω περικλεί. Κατάλαβες, Τριαντόπουλε? Μετατράπηκε στο απόλυτο πυροσβεστικό στέλεχος του Μαξίμου. Από τις πυρκαγιές στην Εύβοια μέχρι τις πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, ο υφυπουργός ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν επί τόπου 24 hours, πριν καν σβήσει η φωτιά, πριν καν κοπάσει η νεροποντή. Εκεί ήταν ο Τριαντόπουλος. Παράλληλα, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, δική του ήταν η τεχνοκρατική
και η συλληπτική υπογραφή, αυτός που συνελάμβανε τις ιδέες σε μια σειρά αποστοχευμένα μέτρα στήριξης και ΠΑΣ, τα οποία προσέφεραν ανάσα στο ευρύ κοινό σε περιόδους κρίσης. Ναι, προσέφεραν ανάσα οι ιδέες του Τριαντόπουλου. Όσο τα μέτρα αυτά έδιδαν πολιτικούς πόντους στην κυβέρνηση, ο Τριαντόπουλος παρέμενε αθόρυβος. Αθόρυβος εργάτης στο παρασκήνιο. Ο αφοσιωμένος τεχνοκράτης που παράγει έργο χωρίς να διεκδικεί την απόλυτη προβολή. Όσο τα μέτρα αυτά έδιδαν πολιτικούς πόντους στην κυβέρνηση, ο Τριαντόπουλος στο αθόρυβο, στο παρασκήνιο, αφοσιωμένος. Ναι, αλλά η πολιτική Χρήστο συχνά γράφει τα δικά της σκληρά σενάρια. Προσωπικά σου έλεγα να τους προσέχεις. Να τους προσέχεις, αυτά εννοούσα. Μετά την σαρωτική κακοκαιρία Ντάνιελ, όταν το σύστημα αποζημιώσεων συνάντησε σοβαρές καθυστερήσεις, τα πειρά συγκεντρώθηκαν με ευκολία πάνω στον Τριαντόπουλο. Η κοινή γνώμη παραέβλεψε ότι οι οποιασδήποτε δυσλειτουργίες, η κοινή γνώμη παραέβλεψε ότι οι δομικές δυσλειτουργίες και οι καθυστερήσεις αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό συναρμόδια υπουργεία, αφορούσαν άλλες βαθμίδες διοίκησης. Όχι,

των κραδασμών και την ταχύτητα των πρώτων φάσεων, η πίστοση διοχετεύτηκε στη γενική εικόνα της κυβερνητικής ετοιμότητας. Για τις αστοχίες και τις δισκαμψίες ενός ολόκληρου κρατικού μηχανισμού, η πολιτική ευθύνη προσωποποιήθηκε στον Τριαντόπουλο. Τριαντόπουλε, είμαι σίγουρος ότι κουνάς το κεφάλι σου και τα παραδέχεσαι. Για τις επιτυχίες, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλες επιτυχίες σου, την απορρόφηση των κραδασμών και την ταχύτητα όλων αυτών, η πίστοση διοχετεύτηκε στην γενική εικόνα της κυβερνητικής ετοιμότητας. Η κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Για τις αστοχίες, για τις μαλακίες, για τις δισκαμψίες ενός ολόκληρου κρατικού μηχανισμού, η πολιτική ευθύνη προσωποποιήθηκε στον ίδιο τον Τριαντόπουλο. Επομένως, σε μια πολιτική σκακέρα που αναζητά Δημήτρη Μανώλη εύκολες εξισορροπήσεις, όταν η πίεση χτυπάει κόκκινο, ο Χρήστος Τριαντόπουλος λειτουργήσε σαν η Ιφηγένεια της Νέας Δημοκρατίας. Η Ιφηγένεια. Ένας χρήσιμος κρίκος που κάλυψε τις τρύπες του συστήματος για να καταλήξει τελικά το βολικό ανάθεμα όταν τα πράγματα ζόρισαν υπέρ του δέοντος. Αυτή είναι η αλήθεια, Δημητράκη Μανώλη. Αυτός είναι ο αποκωδικοποιητής. Ο Τριαντόπουλος ήταν η Ιφηγένεια ένα βλίδι. Ο χρήσιμος κρίκος που κάλυψε όλες τις τρύπες του συστήματος. Και για να είμαστε δίκαιοι, του Τριαντόπουλου του έχω κάνει σκληρή κριτική για να αντιληφθεί πέντε πράγματα, γιατί η βάση, το ήθος του είναι δεδομένο. Το ήθος του Τριαντόπουλου είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινα. Πάντοτε τους προειδοποιώ ότι κοιτάξτε γύρω σας, εποφθαλμιούν, προσέχετε. Για να είμαστε δίκαιοι ωστόσο με τον Τριαντόπουλο, στην πολιτική σπανίζουν εκείνοι που βάζουν την πλάτη τους για τα δύσκολα και τελικά πληρώνουν τον λογαριασμό άλλων. Συμπέρασμα. Ο Τριαντόπουλος βάζει πλάτη στα δύσκολα. Και πληρώνει το λογαριασμό ολόκληρο της μαλακισμένης Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα γιορτάζει ο Στράτος. Σήμερα γιορτάζει ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατόνικος.

0: βέβαια για αυτήν την ώρα στις 10 έχει προαναγγελθεί μια συνέντευξη εδώ στην εκπομπή με ένα πολιτικό πρόσωπο. Του τηλεφώνησα χθες και λέω να τα πούμε αύριο. Και το ανήρτησε εκεί στον προσωπικό του λογαριασμό και έχει διαδοθεί στην πόλη ότι σήμερα θα γίνει ειδική αναφορά, μάλλον θα γίνει προαναγγελία υποψηφιότητας εδώ στην εκπομπή. Αφού πιστεύετε κάτι τέτοιο. Και δεν πιστεύετε στο δικό μου αυθόρμητο, θα είχα κανονίσει προσωπικά να βγουν στην εκπομπή να καταθέσουν υποψηφιότητα. Δεν το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί, για να πω ότι στην εκπομπή κατατέθηκε υποψηφιότητα, πήγε η φορά δασταλών και χέστηκε. Αν πιστεύετε τέτοια πράγματα για μένα. Και διαδόθηκε στην πόλη και περιμένουν τώρα στη μένα τα πολιτικά γραφεία. Καλημέρα σε όλα τα πολιτικά γραφεία, το κακό σας το βλάρω, κολόπεδα! Σονάρες! Έτσι σε αντίπραξη τώρα πάω εκεί στο κτίριο Σπίρερ και επικοινωνώ με τον αντιδήμαρχο εκεί πολεοδομικού σχεδιασμού, ξέρω εγώ, πολεοδομίας, πως λέγονται αυτά, βιώσιμης κινητικότητας, τρεις κατολουρί της μάνας. Σε μια περίοδο που η καθημερινότητα των πολιτών δοκιμάζεται από το κυκλοφοριακό, δοκιμάζεται από την δυσκολία στάθμευσης, δοκιμάζεται από την έντονη ανάγκη για ασφαλή προσβασιμότητα. Σίγουρα κάποιες υποδομές της πόλης πρέπει να αλλάξουν φιλοσοφία. Με φόντο λοιπόν αυτήν την εφαρμογή, αν θέλετε, του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τι λέω ρε πρωί, τι λέω ρε. Εξετάζουμε τις άμεσες παρεμβάσεις, τα στρατηγικά σχέδια της Δημοτικής Αρχής. Τι λέμε ρε πρωινιάτικα, για έναν Βόλο ανθρώπινο, ένα Βόλο λειτουργικό, ένα Βόλο ανθεκτικό. Καλημέρα στον αντίμαχο Γιώργο Μουλά. Γιατρέ μου, καλημέρα. Θέλω γιατρό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένα γιατρό, παρακαλώ. Σύντομα τώρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Ωραία.
0: Πολύ πράσινο πέφτει στις κεντρικές λεωφόρους. Τι συμβαίνει το πράσινο?
1: Είναι ο κανονισμός αυτός, ότι πρέπει να χρωματιστεί ο λεωφορείοδρομος. Δεν είναι.
0: Μόνο πράσινο. Άλλα χρώματα.
1: Ακόμα ένα χρώμα είναι, μου φαίνεται το πορτοκαλί, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πορτοκαλί τώρα πώς να βάλει ο Μπέος πορτοκαλί στους δρόμους?
1: Γιατί να μην βάλει, εντάξει.
0: Πάλι το πράσινο και άλλο το πορτοκαλί.
1: Το πράσινο είναι πιο φιλικό να πούμε. Εντάξει.
0: Είναι, το άλλο είναι. Το άλλο είναι αμφισβητούμενο. Τώρα με το που ανοίξαμε το στόμα μας. Μάλλον που, με το που μιλήσατε εσείς γιατρέ, έπεσε το κέντρο εκπομπής Σπηλίου.
1: Άσο καλό. Θέλετε να πάρουμε άλλη ώρα?
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή ακούγεστε στη Νέα Υόρκη, ακούγεστε στην Αυστραλία, ακούγεστε στον Ειρηνικό, αλλά δεν ακούγεστε μες στο Βόλιο. Ένα φοβερό πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Θέλετε να τα αφήσουμε για άλλη φορά? Όπως θέλετε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό, θα επανέλθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα επανέλθει από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να είναι στιγμιαία διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κέντρο εκπομπής Σπηλίου.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό γιατρέ, περιμένετε. Έπεσε κανένας κεραυνός πάνω στο πύλιο ρε παιδιά, από την βροχή. Τι έγινε ρε παιδιά, 2026 μας πήρε και μας σήκωσε ρε. Με τόσους παρόχους στην ενέργεια ρε. Να μην έχουμε ρεύμα. Να μην έχουμε ρεύμα στα κέντρα εκπομπής με τόσους παρόχους. Με τη Zenith, με τη ΔΕΗ, με την Πρωτέρια. Τρεις κατολουρί της μάνας. Είναι δυνατόν να πέφτει ρε, το ηλεκτρικό ρεύμα στα βουνά ρε. Δηλαδή και αν μας βομβαρδίζανε δεν είχαμε ρεύμα ρε. Αν μας βομβάρδιζαν οι Τούρκοι μας αφήνατε χωρίς ρεύμα. επανήλθε. Γιατρέ, επανήλθε το.
1: Ωραία, εντάξει. Τους γλωσσόφαγες, τους ανθρώπους. Ναι.
0: Λοιπόν, αλήθεια, ποιο είναι το, έτσι όλο το χρονοδιάγραμμα για την ελεγχόμενη στάθμευση, για την ανακούφιση δηλαδή, στο κέντρο του Βόλου, για την ανακούφιση της αγοράς? Έχουμε πάει σε άλλα μονοπάτια, σε άλλα level, γιατρέ μου?
1: Κοιτάξτε, η μελέτη είναι λίγο παλιά, είναι από το 2020, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τροποποιήσεις γίνονται συνέχεια, μικροτροποποιήσεις, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Μια πόλη, η πόλη είναι ζωντανή, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πολλά πράγματα μεταβάλλονται. Επομένως, όπου απαιτείται κάποια μεταβολή, μικρές μεταβολές γίνονται, εντάξει. Αυτά.
0: Ναι. Αλήθεια, η διεύθυνσή σας της βιώσιμης κινητικότητας, πώς σκέπτεται, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της διπλοπαρκαρισμένης κυκλοφορίας, οι άσονες Δημητριάδος, στις κεντρικές δηλαδή οδικές αρτηρίες?
1: Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι η Δημοτική Αστυνομία. Δεν είσαι δικιά μας αρμοδιότητα. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες, έχουν προταθεί κάποια μοντέλα, να το πω, αλλά εκεί που πάσχουμε σαν κράτος, σαν λαός, ότι εδώ στην Ελλάδα νόμοι υπάρχουν, οι οποίοι όμως αδυνατούν να εφαρμοστούν. Ή δεν εφαρμόζονται, όχι αδυνατούν, αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Αλλά υπάρχουν διάφορες σκέψεις στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση, έτσι?
1: Ναι, για αυτό το φαινόμενο να φρακάρει τώρα το κέντρο της πόλης, γιατί κατέβηκε ένας απαρτυρόπιτα, ας πούμε. Εντάξει. Είναι ένα θέμα.
0: Η φιλοσοφία...
1: Είναι και θέμα παιδείας, είναι πολλά. Είναι αστυνόμευση.
0: Όλο αυτό είναι ανίκητο, δεν νικέται με τίποτα αυτό. Αλήθεια, υπάρχει σχεδιασμός, γιατρέ μου, για την δημιουργία καινούριων περιφερειακών χώρων στάθμευσης στην Αμερική? Εσείς, από ό,τι ξέρω, έχετε φίλους στη Νέα Υόρκη, πηγαίνει τακτικά. Στην Αμερική το λένε park and ride. Δηλαδή, παράλληλη διασύνδεση με την αστική συγκοινωνία. Υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός?
1: Υπάρχει το ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο είναι μια ολιστική μελέτη για όλη την πόλη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά και προχωράμε βήμα-βήμα προς αυτό.
0: Ναι.
1: Με μικρές τροποποιήσεις, ας πούμε, κύκλικοι κόμβοι, πάρκινγκ, διάφορα, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μπούσουλας γενικός.
0: Α, δηλαδή,
1: επάνω σε αυτό κινούμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα για πάρκινγκ, αν θέλετε επιμέρους, για τα αυτοκίνητα, εξ όσων γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Εκείνο όμως που καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια και θα το δείτε τώρα το άμεσο χρονικό διάστημα, έχουμε συζητήσει εδώ με τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι χρειάζονται οπωσδήποτε χώροι στάθμευσης για τα δίκυκλα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι και εγώ μεταξύ αυτών κινούμαστε με μηχανάκια, με ποδήλατα, κατεβαίνουμε στο κέντρο της πόλης και παρκάρουμε παράνομα, όπου βρούμε δηλαδή, πάνω στο πεζοδρόμιο, από εδώ, από εκεί. Εκεί πέρα θα υπάρξει μια πρόταση τώρα από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας να σιγά σιγά να οριοθετούμε χώρους όπου θα πηγαίνει η οδηγή, τα δίκυκλα, τα μηχανάκια περισσότερο, να βάζουν τις μοτοσυκλέτες, οι μηχανάκια, ξέρω εγώ τι έχουν.
0: Αρχής γενομένης.
1: Υπάρχει μια σκέψη εκεί στα δικαστήρια, υπάρχει μια σκέψη στην... μια πρόταση θα έλεγα σκέψη, στην οδό Αλεξάνδρας και δεν θυμάμαι και ακόμα έναν δρόμο. Αυτά μπορεί να γίνουν στην επόμενη συνεδρίαση, να περάσουν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας, άμεσα δηλαδή.
0: Αντιληπτό. Άρα μου λέτε ότι αυτό το ΣΒΑΚ, μου είπατε πιο μπροστά, το σχέδιο δηλαδή βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μου λέτε ότι βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης, στη διαδικασία επικαιροποίησης.
1: Αυτό είναι από καιρό. Και κατά καιρούς, ας πούμε φέραμε το θέμα της Ιάσονος, θυμάστε να πω.
0: Ναι.
1: Ή της Δημητριάδος, ή διάφορα. Και σιγά, η κυκλική κόμβη. Η κυκλική κόμβη είναι ένα μεγάλο μέρος αυτού, ας πούμε, σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι η απομάκρυση όσο είναι δυνατόν των τροχοφόρων, των αυτοκινήτων από το κέντρο και η ενθάρρυνση σε εναλλακτικές σε εναλλακτικούς τρόπους μετάβαση στο κέντρο της πόλης.
0: Υπάρχει μια βασική αρχή επίσης, γιατρέ, και να σας απελευθερώσω, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε δουλειά. Υπάρχει μια βασική αντίληψη, υπάρχει μια αρχή της πόλης των λίγων λεπτών, έτσι λέγεται, πόλης των λίγων λεπτών. Τι είδους παρεμβάσεις με βάση αυτές τις αρχές σχεδιάζεται για την επέκταση και την ασφάλεια του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, γιατί εκεί μάλλον τα έχουμε φορτώσει τον κόκορα. Περνούσα το πόλι πάλι την Παπαδιαμάντη, ήταν ένας ποδηλάτης και δεν μπορούσε να προχωρήσει πάνω στον ποδηλατόδρομο γιατί πήγαν αυτοκίνητα στην Παπαδιαμάντη.
1: Εδώ το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ναι μεν γίνανε οι ποδηλατόδρομοι, πριν όμως δεν τους χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες.
0: Έτσι.
1: Ο καθένας πηγαίνει στη δουλειά του ή στον προορισμό του από όποιον δρόμο τον θεωρεί ότι είναι πιο κοντινός ή τον εξυπηρετεί περισσότερο. Δεν ακολουθούν στο 99% θα έλεγα διαδρομές μέσω των ποδηλατοδρόμων. Δηλαδή γίνανε οι ποδηλατόδρομοι και είναι σε αχρηστία. Ανάξιζε το έργο αυτό να γίνει στο
0: μήπως
1: στο
0: επειδή φοβούνται οι ποδηλάτες, γιατί μέσα στους αυτοκίνητα.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Μέσα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι θέλει ένας να κατεβεί προς το κέντρο της πόλης, δεν θα πάει από τον ποδηλατόδρομο, θα πάει, ξέρω εγώ, από την οδό Κομουνδούρου. Ή...
0: Ναι.
1: Θα κατεβεί. Εδώ κατεβαίνουν από την Ιωλκούη, περνάνε τη Δημητριάδος, ας πούμε. Τι να σας πω τώρα. Ναι. Τους βλέπετε. Τους, προσθέσεις αυτά και τα, πώς το λένε, τα πατίνια,
0: ναι.
1: Έχει διπλασιαστεί το κακό. Και οι ποδηλατόδρομοι μένουν σε αχρηστία. Δεν κυκλοφορεί ποδήλατο στους ποδηλατοδρόμους. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Εγώ τη λέω κατάμουτρα. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι.
1: Είναι οι ποδηλατόδρομοι πρέπει. Παρόλο που τους διαφημίσανε, τους γίνανε σχόλια, εκπομπές, το ένα τ' άλλο. Ο κόσμος που έχει ποδήλατο δεν πηγαίνει στους ποδηλατοδρόμους.
0: Όπως επίσης, γιατρέ μου, αντιδήμαρχε, μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά σημεία της πόλης είναι φορτωμένα με εγκαταλειμμένα πατίνια. Παντού πατίνια. Προχωράς στο πεζοδρόμιο και βλέπεις πεταμένο πατίνι.
1: Αυτό είναι. Εδώ πάσχει η ελληνική πολιτεία, δεν έχει νομοθετικό πλαίσιο. Έχουν γίνει κάποιες κανονιστικές αποφάσεις σε άλλους δήμους. Έχουμε συγκεντρώσει μερικές από αυτές τις κανονιστικές για να βγάλουμε και εμείς τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Εκείνο που συνάντησα πηγαίνοντας σε μια χώρα του εξωτερικού πρόσφατα είναι το εξής, ότι υπάρχουν χώροι στάθμευσης των πατινιών.
0: Αχα.
1: Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει το πετάει όπου να είναι. Εάν το πετάξεις όμως όπου να είναι, διαμέσου της χρέωσης που έχεις κάνει με την κάρτα σου, τρως και το πρόστιμο.
0: Σε βρίσκουν.
1: Ναι, όχι μόνο σε βρίσκουν, αλλά τρως και το πρόστιμο. Δηλαδή πήρα εγώ το πατίνι και αντί να το πάω σε χώρο στάθμευσης που είναι τα πατίνια, πάω και το αφήνω από Σάρο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Το αφήνω στη Δημητριάδο, ξέρω εγώ. Εάν δεν το πάρεις, αυτομάτως μπαίνει και το πρόστιμο. Οπότε το σκέφτεσαι πάρα πολύ, να παρατήσεις το πατίνι όπου να είναι.
0: Σε βρίσκω μέσα από την κάρτα σου.
1: Ναι, χρεώνεται μέσα η κάρτα. Χρεώνεται, δεν είναι... Δεν το συζητάνε. Αλλά βέβαια και πέρα έχουν εξασφαλίσει τους χώρους στάθμευσης των πατέρων για τα πατίνια και υπάρχει μια τάξη και μια αυστηρότητα στην νομοθεσία.
0: Και κάτι τελευταίο. Αλήθεια, γιατρέ, λαμβάνετε μέτρα για να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια και να διασφαλιστεί αυτή η προσβασιμότητα στους πεζούς και στα άτομα με αναπηρία. Τα αμαία δεν μπορούν να ανέβουν πάνω στα πεζοδρόμια οι άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το κέντρο της πόλης, η κατάσταση είναι καλή, θα έλεγα. Μπορεί να μην είναι άρεση, αλλά είναι πολύ καλή.
0: Είναι αλήθεια.
1: Όσο όμως ξεφεύγουμε από το κέντρο και πάμε προς την περιφέρεια, εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα με τα αναπηρικά αμαξίδια. Εγώ το έχω βιώσει αυτό γιατί ήμουν πάρα πολύ κοντά με τα ΑΜΕΑ, τα θυμάστε ας πούμε, που είχα την ενασχόληση αυτή για πάρα πολλά χρόνια. Σιγά σιγά πιστεύω όταν θα γίνονται οι κατασκευές των πεζοδρομίων να εξασφαλίζονται και οι ανάλογες προσβάσεις.
0: Ναι. Καλώς. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, γεια σου.

0: Πολλά πράγματα σχεδιάζονται, μάλλον δεν ήθελε να τα πει σήμερα όλα ο γιατρός. Ήταν υποπίεση, δεν ξέρω, ήταν σε σύσκεψη, ήταν υποπίεση. Σχεδιάζονται πάρα πολλά πράγματα στην βιώσιμη κινητικότητα και για τους ποδηλατόδρομους και για τα πεζοδρόμια, γενικότερα για την προσβασιμότητα. Λοιπόν, θεωρώ ότι τις προσεχείς εβδομάδες, κάποια που είναι προσιλοποίηση, θα τα δούμε, και κάποια άλλα θα μας τα πει την προσεχή εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας, ο γιατρός ο Γιώργος Μουλάς. Και πριν πάμε στην προαναγγελθήσα μέσω διαδικτύου συζήτηση, δεν σας έχω πει και ούτε καν το όνομα με το οποίο θα συνομιλήσουμε. Σε 2-3 λεπτά θα πάμε. Πάμε να πάρουμε τη δόση μας. Από μαραγκόζι, χωρίς μαραγκόζι. Μουσική Βαρδής. Στίχος Γιάννης Πάριος. Τα μεγάλα τραγούδια τα έχει γράψει ο Πάριος.
1: Που τελειώνει ο πόνος και η τρέλα, αρχίζει η σκέψη, τα πήγαινε και έλα και χάνομαι.
0: Δωρική φωνή, Χριστίνα.

0: και τώρα πάμε, είναι συντονισμένα όλα τα πολιτικά γραφεία. Βέβαια κάθε πρωί είναι συντονισμένα τα πολιτικά γραφεία, αλλά σήμερα έχουν ένα ιδιαίτερο λόγο. Έτσι νομίζουν τουλάχιστον, ότι έχουν λόγο να είναι συντονισμένα. Άρη! Τρελός παπάς σας βάφτισε ρε όλους σας! Ψωνάρες των πολιτικών γραφείων! Ψώνια! Που θέλετε να σώσετε τη χώρα και εμάς! Εδώ δεν μπορείτε να σώσετε τους εαυτούς σας! Ψωνάρες! Πάω και εγώ αυτήν την ώρα κατευθείαν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου αυτήν την ώρα! Θα σας τρελάνω! Πάω μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μου έχει δώσει ένα γραφείο εκεί δεξιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από εκεί μέσα θα κάνω ένα οδηπορικό, θα ανέβω στον Ταΐγετο με ζωντανή σύνδεση. Από το Μέγαρο Μαξίμου θα ανέβω στον Ταΐγετο. Να φανταστείτε ότι με παρακολουθεί από τα σπαρυφά της πόλεως του Βόλου και η Μαργαρίτα από ψηλά, Μαργαρίτα Ιμπισαγκού. Μέσα λοιπόν από το πολιτικό, από το γραφείο του Μεγάρου Μαξίμου που μου έχει παραχωρήσει ο Κυριάκος. Βρίσκομαι κάτω στους πρόποδες του Ταΐγετου στην Πολωβίτσα. Ανεβαίνω σιγά σιγά προς τα πάνω. Είναι ξημερώματα. Ακόμα ούτε καν έχει χαράξει τίποτα. 4:03 είναι, 4:04. Ανεβαίνω προς τα πάνω στις πλαγιές του Ταϊέτου. Να συναντήσω τον Δημήτρη, ίσως συναντήσω τον Δημήτρη Νικολακάκο. Δημήτρης Νικολακάκος, Δημήτρης Λιαντίνης. Τον πανεπιστημιακό, τον φιλόσοφο, τον ποιητή, τον συγγραφέα, τον μεταφραστή. Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία του Βόλου. Ο Δημήτρης Λιαντίνης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφεύς 9 βιβλίων παρακαλώ με φιλοσοφικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο, κύριε Μαμάκη. Κύριε Μαμάκη, ο Λιαντίνης, λάτρης της αρχαίας Ελλάδας. Όπως σας φώναζε ο πατήρ σας. Η έμου Ανδρέα έλεγε, ο πατήρ Μαμάκης. Ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας, ο Δημήτρης Λιαντίνης, της πνευματικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την μελέτη της οποίας αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Έγραψε, και τι δεν έγραψε, για διάφορα θέματα. Έγραψε για την ηθική, ο Λιαντίνης. Έγραψε για τη ζωή. Έγραψε για το θάνατο. Έγραψε για την περιβόητη σχέση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Πρόσεξε Πέτρο Θεοδωρή, μη σου φύγει το τιμόνι. Ορθοδοξίας είπα και Ελληνισμού. Το τελευταίο του και πιο σημαδιακό σύγγραμμα ήταν το Γκέμα, που έχει μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Επίσης ο Λιαντίνης εστίασε στην ανάγκη να ενταχθούν τα αρχαία ελληνικά ήθη και έθιμα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Ο καθηγητής Λιαντίνης, κύριε Μαμάκη, ίσκυσε κριτική στην φθήνουσα ανθρωπιστική πορεία του δυτικού πολιτισμού. Βέβαια, στους πολλούς, στο ευρύ κοινό, ο καθηγητής Λιαντίνης έγινε γνωστός κυρίως το 1998, που σε ηλικία 56 ετών, θυμάται ο κόσμος την υπόθεση της εξαφάνισής του. Τελικά τα οστά του βρέθηκαν 7 χρόνια μετά. Τα οστά του βρέθηκαν στις 6 Ιουνίου του 2005 σε μια σπηλιά κοντά στην κορυφή του Ταΐγητου. Βρήκαν το DNA, τα βρήκαν όλα. Από το 75, από το 1975 μέχρι το 1998 υπήρξε βοηθός, υπήρξε επιμελητής, υπήρξε λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας, της αγωγής, της διδακτικής των ελληνικών μαθημάτων στον τομέα της παιδαγωγικής του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, δηλαδή το νυν παιδαγωγικό τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 78-79 ο Λιαντίνης με εκπαιδευτική άδεια παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο της Χάιδελβέργης φιλοσοφία και συγχρόνως δίδασκε σε εντεταγμένο ελληνικό σχολείο σε μια εκεί περιοχή της Γερμανίας. Εκτός του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δίδαξε στο Μαράσλιο διδασκαλείο, στη μετεκπαίδευση των δασκάλων, σε διάφορα ΠΕΚ και στη σχολή της αστυνομίας. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τα είπα όλα αυτά για τον καθηγητή Λιαντίνη. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου θα ασχοληθούμε με το θέμα του καθηγητή Λιαντίνη. Και μάλιστα έχω και καλεσμένο. Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία. Ο καλεσμένος που έχω απέναντί μου στην ανοιχτή γραμμή, το Λιαντίνη δεν τον γνώρισα από τα βιβλία, αλλά τον έζησε. Τον άκουσε. Ενδεχομένως να τον φοβήθηκε κιόλας. Ενδεχομένως να τον αγάπησε κιόλας στο αμφιθέατρο της φιλοσοφικής του Καποδιστριακού. Κάτω στην Αθήνα. Η κυρία που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής είχε την τύχη και το βάρος να έχει καθηγητή στην παιδαγωγική ψυχολογία τον Δημήτρη Λιαντίνη. Τον άνθρωπο που δίδαξε ότι ο δάσκαλος δεν είναι ο δημόσιος υπάλληλος της γνώσης. Ο δάσκαλος είναι ιερέας της γνώσης. Άνθρωπο που αυτοκτόνησε φιλοσοφικά στον Ταΐγετο. Ναι, αυτοκτόνησε φιλοσοφικά. Για να αποδείξει τι? Για να αποδείξει ότι η ζωή χωρίς ελευθερία δεν αξίζει. Αξίζει η ζωή χωρίς ελευθερία. Σήμερα λοιπόν, χρόνια μετά, η μαθήτριά του, εδώ σήμερα θα μιλήσει. Βέβαια την είχα ξαναρωτήσει, μου είχε πει ότι τον είχε δάσκαλο, τον είχε καθηγητή, αλλά έτσι ανοιχτά θα μιλήσει για πρώτη φορά για τον δικό της Λιαντίνη. Τον είχε καθηγητή, δικός της καθηγητής ήταν. Για τον καθηγητή που της έμαθε να μην φτιάχνει ανθρωπάκια, αλλά ανθρώπους. Και δεν είναι άλλη η κυρία από τη Δωροθέα Κολυνδρίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μυθνιδιάθετο θέλω να πω σήμερα.
0: Σας ευνηδίασα διότι δεν σας έχω πει ποιο θέμα θα μιλήσουμε.
1: Το τελευταίο που περίμενα σήμερα να πραγματευτώ στο ραδιόφωνο σας είναι το θέμα του Λιαντίνη.
0: Πραγματικά, δηλαδή, περιμένετε από μένα σήμερα να σας ρωτήσω πολιτικά θέματα?
1: Δεν ξέρω, πολιτικά, περιφερειακά, με αφορμή το χθεσινό περιφερειακό συμβούλιο, οτιδήποτε άλλο. Με διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, αλλά για τον Λιαντίνη είναι αλήθεια ότι δεν περίμενα.
0: Επειδή σας ζήτησα χθες να εμφανιστείτε σήμερα,
1: ναι,
0: και εσείς το ανεβάσατε στην σελίδα σας στο διαδίκτυο,
1: ναι.
0: Προαναγγείλατε αυτή την κουβέντα σήμερα, αλλά τους γράψατε ότι δεν ξέρετε την ατζέντα της συνομιλίας. Έχουν συντονιστεί πάντες αυτή την ώρα
1: χαίρομαι.
0: Για να καταθέσετε υποψηφιότητα, να ακούσουν την υποψηφιότητά σας. Δεν σας το... Ναι, αλήθεια σας λέω. Αυτό περιμένω. Εσείς δεν έχετε αυτό το feed. Αυτό το feel δεν το έχετε εσείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, για να μην κοροϊδευόμαστε με δεδομένες εξελίξεις και τα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό και με δεδομένες και τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις και τις υποψηφιότητές μας, ναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή η αγωνία.
0: Τελεία.
1: Η διαφορά είναι ότι για να το κάνω σαφές, που σήμερα δεν έχω σκοπό να ανακοινώσω τίποτα και σε κανέναν.
0: Τελεία. Τελεία.
1: Ούτε καν εσάς, είμαι... που ξέρετε ότι θα είστε ο πρώτος που θα τα έλεγα.
0: Ναι, είμαι μέσα σε γραφείο του Μεγάλου Μαξίμου και επικοινωνώ με τα ίγετο και με Βόλο, με την μαθήτρια του Λιαντίνη. Κυρία Κολυνδρίνη, κλείστε τα μάτια αυτή την ώρα, όπου και αν είστε, κλείστε τα μάτια και γυρίστε στο αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής. Αλήθεια, πώς μπήκε για πρώτη φορά στην αίθουσα ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης, τι θυμόσαστε από εκείνη την πρώτη παράδοση παιδαγωγικής ψυχολογίας?
1: Τώρα πω, με γυρνάτε χρόνια πίσω. 90-94 τώρα, φοιτήτρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αποκαλύπτουμε και ηλικίες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Λιαντίνη τον είχα καθηγητή, να θυμηθώ, σε 3 εξάμηνα. Ο Λιαντίνης δίδασκε φιλοσοφία της αγωγής και διδακτική των αρχαίων και των νέων ελληνικών. Η πρώτη προσέγγιση όμως ήταν το μάθημα της παιδαγωγικής ψυχολογίας. Λοιπόν, υπήρχε φημολογία τότε στη σχολή, είχαμε συγκεκριμένους καθηγητές, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος μας, το πώς θα τους περάσουμε, ξέρετε, από τους παλιούς που μας δίναν σημειώσεις, τα γνωστά που γινόταν με τις παρατάξεις που κυκλοφορούσαν, τις φωτοτυπίες, για να μπορέσουμε να περάσουμε συγκεκριμένους καθηγητές που είχαν μεγάλες απαιτήσεις. Λοιπόν, όταν μπήκε ήταν ένας μικρός όμως άνθρωπος, πάρα πολύ αδύνατος, ο οποίος δεν είχε ποτέ χαρτιά, μπλοκ, βιβλία μπροστά του, παρότι είχε διδακτέλη από, από δύο βιβλία του σε κάθε εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσεις να έχεις επιτυχία στο εξάμηνο ήταν να τον παρακολουθείς. Είχε αυτή την επαγγελματική εκπαιδευτική διαστροφή, ήθελε να είμαστε στο αμφιθέατρο. Και πώς μπορούσε, αφού δεν είχαμε υποχρεωτικές παρουσίες, να το ελέγξει αυτό, βάζοντας τις εξεταστικές ερωτήσεις που δεν ήταν καταγεγραμμένες οι απαντήσεις μας στα βιβλία του, αλλά μέσα στο μάθημά του. Οπότε καταλαβαίνετε πως όσοι μέναμε, ξέρετε, στην Αθήνα οι αποστάσεις είναι τρελές. Εγώ, ας πούμε, έμεινα στην Κυψέλη για να φτάσω στο Ζωγράφο, ήθελα μια μισή ώρα. Ξεκινούσαμε σε 6 ώρα το πρωί για να είμαστε 8 ώρα στο αμφιθέατρο. Για να καθίσουμε να κρατήσουμε σημειώσεις για να περάσουμε το μάθημα. Τον πρώτο καιρό λοιπόν ήταν τυπικό αυτό. Όσο περνούσαν όμως οι μέρες γινόταν ουσιαστικό, γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που σε καθήλωνε στο μάθημα, δηλαδή δεν ήθελες να φύγεις εν τέλει. Ήταν κατηγορία από μόνος του. Ήταν, πώς να το πω, είχε μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων και σε έβαζε και σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης.
0: Μια ιερότητα, να την πω, τη χαρακτηρίσω έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ακόμα και στον τρόπο που δίδασκε. Δεν είχε την κλασική εκπαιδευτική προσέγγιση, ούτε ήταν ο τυπικός δάσκαλος που πήγαινε και σου μάθαινε 10 πράγματα. Ήταν διαδραστικό το μάθημα. Είχε μια, αυτό που είπατε και στην εισαγωγή σας, είχε μια διαφορετική προσέγγιση της ηθικής. Έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην τιμιότητα ως τρόπο ζωής, στην εντιμότητα, στη λιτότητα, και το έδειχνε και ο ίδιος με τον τρόπο που διαβιούσε. Είχε προβληματισμό σε σχέση με το θάνατο και με τα θανάτια ζωή, και όπως αποδείχθηκε με τον τρόπο που έλεγε στη ζωή του, τα πίστευε αυτά που έλεγε. Σκεφτείτε ότι ο Λιαντίνης εξαφανίστηκε το 98 και είχε αφήσει γράμμα σε ένα φίλο του που του ζήτησε να αποκαλύψει το χώρο που θα πήγαινε να πεθάνει 7 χρόνια μετά. Και ο φίλος του, δεν θυμάμαι πως τον λέγανε, Παναγιώτα Κόπουλος, κάπως έτσι, ο φίλος του όντως σεβάστηκε την επιθυμία του αυτή. Και να γινόταν ο πανικός για να βρούνε, όλη η Ελλάδα έψαχνε να βρει που ήταν ο Λιαντίνης, δεν αποκάλυψε το μυστικό του.
0: 2005.
1: Και αποκάλυψε στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και στην κόρη του την αλήθεια, όταν το 2005. Εδώ που βρισκόταν, σε ποιο σημείο στη σπηλιά του Λιαντίνη που ονομάστηκε, και όντως πήγαν και τον βρήκανε και έγινε ταυτοποίηση.
0: Άρα μου λέτε ότι. Άρα μου λέτε ότι για πρώτη φορά στην αίθουσα μπήκε, και τον θυμόσαστε, τον καθηγητή Λιαντίνη να μπαίνει χωρίς σημειώσεις, αλλά να απαιτεί από εσάς σημειώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν απαιτούσε σημειώσεις με την έννοια την τυπική. Ναι. Ήθελε να είμαστε εκεί, να κάνουμε focus σε αυτά που έλεγε, γιατί από τις 9 ερωτήσεις του εξαμήνου στις 6 έπρεπε να απαντήσουμε, για να το περάσει, 4 ήταν μέσα από, την, από το αμφιθέατρο. Επίσης, άρα όχι και να διάβαζε, δεν μπορούσε να περάσει όταν την παρακολουθούσες.
0: Επίσης, από τα λεγόμενά σας, αυτό που εισέπραξα είναι ότι ο Λιατίνης δεν παρέδιδε μάθημα, αλλά λειτουργούσε στην κυριολεξία.
1: Έτσι. Είναι, ο Λιαντίνης είχε τον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων, άσχετο ότι το περιεχόμενο ήταν διαφορετικό, του Μπαμπινιώτη, του Γιώργου. Ναι. Ακριβώς με την ίδια διάδραση προσέγγιζαν, σαν τακτική, σαν μέθοδο μιλάω, εκπαιδευτικής προσέγγισης. Τα αντικείμενα ήταν τελείως διαφορετικά,
0: ναι,
1: πραγματεύονταν ο καθένας. Αλλά είχε αυτό το touch με την επαφή με τους φοιτητές, που στην αρχή ήταν λίγο προσέγγιστη, ήταν λίγο απρόσπιτη, ήταν λίγο δύσκολη, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας της προσωπικότητάς του, αλλά μετά γινόταν πάρα πολύ στενή, σε σημείο που είχε εξάρτηση από το μάθημά του, δηλαδή μετά θέλαμε όλοι να πηγαίνουμε.
0: Μαζί με την ιερότητα που την ερμήνευσα έτσι προηγουμένως, διακρίνεται και μια θεατρικότητα υπό την καλή έννοια, έτσι, θεατρικότητα στην παρουσία του.
1: Με την έννοια της ηθοποιίας του ήθους, ναι, ήταν. Αν σκεφτείτε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα πως είναι τα αμφιθέατρα στη φιλοσοφική.
0: Φυσικά.
1: Πελώρη είναι χώρη, όντως αμφιθεατρική.
0: Ναι.
1: Πελώρη τσιμεντένη χώρη, να το πω έτσι. Και κάτω έχει ένα έδρανο όπου εκεί υπήρχε το αναλόγιο που βάζανε τους προτζέκτορες. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε ποτέ πίσω από το χώρο που ήταν το μικρόφωνο που πήγαιναν όλοι οι καθηγητές. Ήταν πάντα μπροστά. Δηλαδή ήταν
0: μπροστά
1: των εδράνων.
0: Άρα φυσική θεατρικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένας από τους φοιτητές. Ήταν μέσα στον θέατρο. Δεν ήταν στην έδρα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν και μικρός όμως, οπότε χανόταν μέσα στους πολλούς φοιτητές που ήμασταν εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά χανόταν σωματικά, γιατί ο λόγος του είχε φοβερή δύναμη.
0: Σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε πριν από χρόνια, κυρία Κονιδρίνη, μου είχατε πει για το Λιαντίνη ότι σας είπε: ξεχάστε όσα ξέρετε για την ψυχολογία, εδώ θα μάθουμε για την ψυχή. Πώς ακριβώς σας το είπε?
1: Ακριβώς αυτό. Ότι επειδή σε όλα τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα διδασκόμαστε και ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Παρασκευόπουλος, κορυφή. Λοιπόν, έλεγε ότι η ψυχολογία δεν έχει καμία υπάρκεια και καμία αξία αν δεν εντρυφήσουμε στο βάθος της ψυχής μας. Αν δεν βρούμε αυτό που έχουμε, πώς θα μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε για να το θεραπεύσουμε? Και για ένα μοναδικό τρόπο στην προσέγγιση της ψυχής. Βασικά ο ίδιος ήταν μια ψυχούλα, άσχετα από το δυσθεώρητο του πράγματος, όταν κάποιος το γνώριζε σε πρώτη επαφή.
0: Ναι. Δηλαδή, μέσα από όλα αυτά, να διακρίνω ότι είχατε ένα δέος, είχατε ένα φόβο να σηκώσετε το χέρι?
1: Όχι, φόβο δεν είχαμε, δέος όμως είχαμε, που προέκυπτε από το θαυμασμό. Δεν χρειαζόταν να σηκώσει χέρι, ήταν πολύ έτσι, με σεβασμό ο διάλογος μέσα στο αμφιθέατρο και ήταν και ένας άνθρωπος που δεχόταν και τη διαφορετικότητα. Θυμάμαι συγκρουσιακούς διαλόγους με πάρα πολλούς φοιτητές σε σχέση με το πώς προσέγγιζε το θέμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
0: Mm.
1: Υπήρχαν πάρα πολλοί φοιτητές που διαφωνούσαν με αυτά που έγραψε στο βιβλίο του, στα βιβλία του, και παρόλα αυτά, ενώ θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί αυτής της τάξης, αναπληρωτές καθηγητές πανεπιστημίου, θεωρούνται και λίγο αυθεντίες, να το πούμε και έτσι.
0: Mm.
1: Ο ίδιος δεν ένιωθε έτσι, αλλά καθόταν χαμηλά, κατέβαζε δηλαδή τον πύχη και συζητούσε με τους φοιτητές. Ήταν μια μοναδική προσωπικότητα, όπως ήταν και μοναδικός ο τρόπος που επέλεξε συνειδητά να φύγει έτσι.
0: Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Λιαντίνης δεν γουστάριζε την παπαγαλία, δηλαδή σε προκαλούσε για να σκεφτείς. Κάπως έτσι.
1: Σκεφτείτε ότι περνούσαμε τα μαθήματα με άριστα, επειδή ακριβώς προσεγγίζαμε τις απαντήσεις των ερωτήσεων που μας έθετε με τον τρόπο που προσέγγιζε εκείνος εμάς μέσα στο αμφιθέατρο.
0: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι μισούσε τον φοιτητή που το έπαιζε κασετόφωνο, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Και ήταν και από τους λίγους γενικά εκπαιδευτικούς αυτής της φιλοσοφικής που, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, που πίστευε ότι η ένταξη των αρχαίων ελληνικών ηθών θα βοηθούσε πολύ το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και των προτύπων που εκεί είχαν δημιουργηθεί, ώστε ήταν συγχρονικός τρόπος ζωής που θα ήταν μετουσιωμένο στα νέα ελληνικά δεδομένα.
0: Δηλαδή,
1: και το υποστήριζε πάρα πολύ αυτό.
0: Δηλαδή την
1: γιατί
0: ώρα.
1: Και μάθαινε, μας δίδασκε και τη διδακτική των αρχαίων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Δηλαδή την ώρα της διαδραστικότητας, όταν σας είχε απέναντί του, πώς σας αντιμετώπιζε? Αν έβλεπε ενδιαφέρον πρόσωπα, αν έβλεπε φλόγα μέσα στα μάτια σας, πώς σας αντιμετώπιζε, σας απογείωνε?
1: Σαν συναδέλφους, σαν ισότιμους συναδέλφους.
0: Άρα σας απογείωνε.
1: Εντελώς. Όταν μπαίνει ένας εκπαιδευτικός, τα παιδιά τώρα που μου ακούν φοιτητές, καταλαβαίνουν τι λέω. Όταν ένας εκπαιδευτικός στο πανεπιστήμιο μπαίνει μέσα και σου λέει καλημέρα συνάδελφε και εσύ είσαι μόλις 18 χρονών και δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα που βρίσκεσαι, σε έχει ήδη ανεβάσει το θρόνο σου και αυτομάτως έχει καθυλώσει το να τον ακούς. Από αυτά που θα ακούσεις σίγουρα θα πάρεις πράγματα.
0: Μα και εσύ σαν καθηγήτρια φιλόλογος μες στην τάξη, αν με βλέπατε τα μάτια μου να βγάζουν σπίθες, δεν θα με απογειώνατε?
1: Είναι μοναδικό αυτό το συνέστημα για όλους όσους μπαίνουν μέσα στην τάξη. Χθες το βράδυ βρέθηκα με μια παρέα και άκουσα καιρό είχαμε την ακούσα αυτή την άποψη. Άκουσα από έναν άνθρωπο που μάλιστα είναι και γιατρός να λέει κάθονται λέει, τα παιδιά μας και ταλαιπωρούνται να δώσουν λέει, το μάθημα της ελληνικής γλώσσας στις πανελλήνιες για να περνάνε μηχανολόγοι γιατροί για να έχετε εσείς οι φιλόλογοι δουλειά. Τρελάθηκα. Αλήθεια.
0: Είπε τέτοιο πράγμα ο επιστήμονας, ο γιατρός.
1: Τρελάθηκα με αυτό που άκουσα. Λέω, σκέφτομαι.
0: Τι απογοήτευσε μου.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τι αντιπιχείρημα να πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μόνος του ως Έλληνας υποβιβάζει την αξία της ελληνικής γλώσσας όχι ως τρόπο επικοινωνίας, ως τρόπο ζωής από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πώς μπορεί να νοηθεί επιστήμονας ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να μιλάει? Πώς μπορεί να νοηθεί ως επιστήμονας ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να χειρίζεται την ελληνική και δεν την έχει διδαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει εθνική αυτογνωσία όταν δεν ξέρει τη γλώσσα του και το τι σημαίνει αυτή η γλώσσα? Η γλώσσα δεν είναι λέξεις. Είναι ζωή. Το άκουσα και πραγματικά απογοητεύτηκα και
0: να σας ρωτήσω, υπάρχει κυρία Κονιδρίνη, υπάρχει μια φράση του Λιαντίνη, υπάρχει μια στιγμή στο μάθημα που να σας σημάδεψε, μια φράση που να την κουβαλάτε μέχρι σήμερα και σαν φιλόλογος που είσαστε και μέχρι πρότινος σαν την περιφέρεια, σαν πολιτικό πρόσωπο?
1: Δεν θυμάμαι τώρα κάτι συγκεκριμένο, θα σας πω ψέματα, δεν μου έχει μείνει κάποιο μότο του Λιαντίνη, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε την τάξη ήταν και ένας τρόπος που με βοήθησε να προσέγγιζω και εγώ αργότερα μέσα στις σχολικές τάξεις τα παιδιά μου. Αυτή η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα, το μη τυπικό, η ιδιορυθμία, το να προσεγγίζει το κάθε παιδί ως μοναδικό και όχι ως ένα από τους πολλούς και όχι ως αριθμό, το να προσεγγίζει έναν άνθρωπο με τη διαφορετικότητά του και τις διαφορετικές αντιλήψεις χωρίς να του επιβάλλει την άποψή σου, το να θεωρεί την ελληνική γλώσσα και στον τρόπο τη διδάσκησαν πιο σημαντική και να το περνά αυτό στους άλλους. Είναι μοναδικά κίνητρα που σου δίνουν ένα εκπαιδευτικό boost όταν είσαι καθηγητής ή δάσκαλος.
0: Δεν σας κρύβω κυρία Κονιδρίνη ότι έχω ακούσει δεκάδες, πάρα πολλά βίντεο με ομιλίες του Λιαντίνη στην ώρα μαθήματος μέσα από τα αμφιθέατρα. Πάρα πολλά βίντεο. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι χρόνο έχω αφιερώσει για να ακούω Λιαντίνη. Έχω ξεχωρίσει μια φράση του και θέλω να μου την αναλύσετε. Σε κάποια στιγμή είπε το σχολείο, το είπε με μεγάλη θεατρικότητα και ιερότητα, το σχολείο οφείλει να βγάζει Έλληνες, όχι ανθρωπάκια με πτυχία.
1: Σωστά. Και ξέρετε, δεν ήταν με την κλασική μορφή του όρου. Μάλλον θα το πω αλλιώς, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω. Ήταν πατριώτης, δεν ήταν εθνικιστής ο Λιαντίνης. Και πατριώτης σημαίνει ότι μέσα στην ελληνική γλώσσα αναζητούσε τις ρίζες, αναζητούσε τα ενοποιητικά μας στοιχεία, γι' αυτό και είχε φοβερή λατρεία για την αρχαία Ελλάδα, γιατί είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, η βάση όλο αυτό που είμαστε σήμερα είναι η αρχαία Ελλάδα, είναι η δημοκρατία που ήταν η Ελλάδα το Λίκνο, είναι μια φιλοσοφία που γεννήθηκε και δρώθηκε εδώ και είναι και μια ελληνική γλώσσα που αποτελεί τη βάση ακόμα και των ξένων πανεπιστημίων.
0: Δηλαδή αν ήταν σε μια γωνιά ο Λιαντίνης χθες το βράδυ και άκουγε το γιατρό, θα του έλεγε εσύ είσαι ανθρωπάκι με πτυχίο, δεν είσαι Έλληνας.
1: Πρόκατα, σας το λέω και χθες το βράδυ, κοιτάξτε να δείτε τώρα που
0: πηγαίνει. Μας ακούνε κιόλας τώρα και νομίζω ότι, ναι, ντροπή. Αλήθεια, εσείς τον είχατε στο μάθημα της παιδαγωγικής ψυχολογίας, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θυμάμαι καλά.
1: Παιδαγωγική ψυχολογία και μετά φιλοσοφία της αγωγής στα υπόλοιπα εξάμεινα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τρία εξάμεινα τον είχα καθηγητή.
0: Ωραία. Στην παιδαγωγική ψυχολογία που τον είχατε καθηγητή, τι σας δίδασκε που δεν το γράφουν τα βιβλία? Δηλαδή, Τι εννοούσε ο Λιαντίνης όταν έλεγε ότι το ελληνικό σχολείο σκοτώνει το παιδί? Έτσι έλεγε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα βάλατε με αυτή τη φράση, βάλατε πολλές παραμέτρους. Το ελληνικό σχολείο με τον τρόπο που είναι δομημένο σκοτώνει το μαθητή. Μέσα από τα σχολεία, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, και τα εκάστοτε Υπουργεία Παιδείας, άσχετα από το ποιος κυβερνά, αυτό που πράγεται είναι η ξυσμοθυρική γνώση. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αποστηθίζω, μαθαίνω να παίξω κομμάτια της ιστορίας, κομμάτια πώς λύνονται οι εξισώσεις, πώς κλείνονται οι έτσι, πώς γίνονται οι χρονικές αντικαταστάσεις, τις μεταφράσεις των λατινικών, προκειμένου να τα αποστηθίσω, να πάω να τα γράψω στις πανελλήνιες εξετάσεις, που είναι ένας διάβλος για να μπορέσω να εισαχθώ στις ανώτατες σχολές. Έτσι. Όταν μπαίνουμε στα πανεπιστήμια όλοι, διαπιστώνουμε πως αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο με αυτό που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο είναι τελείως αντίθετα. Αυτό δε που μας βοήθησε να εισαχθούμε εντελώς άσχετο. Εντελώς άσχετο. Σας μιλάω, το πρώτο σοκ των φοιτητών είναι όταν μπαίνουν στο πρώτο εξάμεινο και διαπιστώνουν πως τίποτα δεν έχει σχέση με το σχολείο, τίποτα δεν έχει σχέση με τα μαθήματα που έδωσαν για να περάσουν στη συγκεκριμένη σχολή. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην παραπαιδεία. Ένα σύστημα το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε βιβλία τα οποία απλώς αποστηθίζουμε και όλο το σύστημα είναι δομημένο πάνω στα φροντιστήρια. Δηλαδή οι εξετάσεις είναι το ίδιο απαιτητικές όσο η διδασκαλία των φροντιστήριων, όχι των σχολείων. Είναι όλο λάθος το σύστημα και οι έφηβοι χάνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους με το να διαβάζουν και να αποστηθίζουν ατέλειωτα κομμάτια, ατέλειωτες ώρες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια πολύ υψηλή βαθμολογία. Άρα όταν ο Λιαντίνης μιλούσε για Έλληνες και όχι για ανθρωπάκια και με πτυχία, μιλούσε για ανθρώπους που είχαν δομημένη προσωπικότητα, χαρακτήρα, ενσυναίσθηση, ανθρώπους οι οποίοι είχαν πραγματική παιδεία και δεν έπαιρναν μόνο εκπαίδευση, και οι οποίοι όταν θα πάρουν τα πτυχία, αυτά τα πτυχία θα είναι τα εφαλτήρια για να γίνουν σωστοί επιστήμονες και όχι να λένε ότι η ελληνική γλώσσα διδάσκεται για να παίρνουν φιλόλογοι χρήματα.
0: Όπως και αυτή η φράση.
1: Το μάθημα της παιδαγωγικής ψυχολογίας προσπαθούσε, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, να μας μεταλαμπαδεύσει την αξία των αρχαίων ελληνικών ηθών και θύμων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Είχε κόλλημα με αυτό.
0: Και αυτή η φράση που έχει πάρα πολλές προσεγγίσεις, πάρα πολλές, αυτή η φράση ότι το ελληνικό σχολείο σκοτώνει το παιδί, μια εξήγηση μόνο στο μυαλό τώρα και θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι, το παιδί γεννιέται με 100 ερωτήσεις το λεπτό, έτσι δεν είναι? Και το σχολείο το κάνει το παιδί να σωπαίνει. Άρα αυτό είναι έγκλημα, γι' αυτό λέει σκοτώνει το παιδί το ελληνικό σχολείο.
1: Να έχει και άλλες 100 ερωτήσεις, να μην του λύνει το 100 και να προστίθεται και άλλες 100.
0: Έτσι. Γι' αυτό το
1: δείτε ένα παιδί που πάει στο γυμνάσιο σήμερα. Δείτε. Ναι. Τα παιδιά είναι αξιολείπητα, έτσι. Ξεκινάει το πρωί στο σχολείο να πάει, σχολάει το μεσημέρι, θα πάει αγγλικά, θα πάει δεύτερη γλώσσα γαλλικά ή γερμανικά, θα πάει φροντιστήριο για να το βοηθήσει στα αρχαία, στα μαθηματικά, ανάλογα με το τι κατεύθυνση θα προσαρμοστεί να πάρει στο λύκειο. Τελειώνουν τα παιδιά, και αν είμαστε και εμείς οι γονείς λίγο ματαιόδοξοι, θα του στείλουμε και μία μπάλα, ένα πιάνο, ένα χορευτικό, αν είναι ένα κορίτσι, ένα πιάνο κτλ. Τα μπουκώνουμε λοιπόν με γνώσεις, πληροφορίες, και τα παιδιά στο τέλος φτάνουν να τελειώσουν το σχολείο κουρασμένα, να μην το νοσταλγούν καθόλου και να εισέρχονται σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει επιστήμονες από μηδενική βάση, γιατί προέρχονται από ένα σχολείο που είναι μια λιμιτόμος και ευνοχίζει τα παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα θέλει όλο διάλυση και από την αρχή σαν το φίνκ από τις τάξεις του να αναγεννηθεί. Είναι όλο λάθος το σύστημα. Θα μου πείτε ποιος θα αντέξει να το κάνει όλο αυτό? Δεν ξέρω. Και τι πολιτικό κόστος θα έχει? Δεν εννοώ οικονομικό, εννοώ μόνο πολιτικό. Πάντως το σύστημα είναι όλο λάθος. Αυτή η σύνδεση των σχολείων με τις πανελλήνιες και η εισαγωγή μέσα από την τρίτη ηλικία στους πανελλήνιες χθες είναι λάθος. Αλλάζουν συνέχεια. Τα 4 μαθήματα τα κάνουν 6. Τα 6 τα κάνουν 14. Τα 14 τα κάνουν 9. Άλλαξαν λίγο τα βιβλία. Όλο το σύστημα είναι ίδιο. Τίποτα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν τη ζώνη από ένα ντύσιμο. Το ντύσιμο παραμένει ίδιο. Δυστυχώς.
0: Ναι. Αλήθεια, όταν μάθατε για την απόφαση του Λιαντίνη να φύγει όπως έζησε, ελεύθερος πάνω στον Ταΐγητο, πώς το ερμηνεύσατε, πώς το εξηγήσατε μέσα σας, δηλαδή σαν φοιτήτριά του το περιμένατε ή αισθανθήκατε ότι ήταν συνεπής σε αυτά που σας έλεγε στα αμφιθέατρα με την πράξη αυτή στον Αιγύπτο?
1: Κοιτάξτε, το πώς ερμηνεύω καθένα στην ελευθερία είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι το να πεθαίνει κανείς ελεύθερος σημαίνει ότι μπορεί να πάρω ερμηνευτικά χάπια και να φύγω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Κατά αυτόν σήμαινε αυτό ελευθερία. Για έναν άλλον μπορεί ελευθερία να σημαίνει ότι δεν περιορίζομαι στον τρόπο ζωής, είμαι ασυμβίβαστος και ζω έτσι όπως θέλω εγώ να ζήσω, με τον τρόπο που δομώ εγώ τη ζωή μου. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει μέσα από τον τρόπο που προσέγγιζε τη ζωή ότι είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του και την αυτοκτονία. Γιατί κάποιος άλλος θα λέγει ότι η αυτοκτονία είναι στέρηση της ελευθερίας. Δεν είναι το να επιλέξεις να φύγεις στα 50 πόσα χρόνια, 50.

0: είναι πράξη ελευθερίας. Άρα λοιπόν αυτή η πράξη του σας φάνηκε όταν τη μελετήσατε μετά τον ευνηδιασμό που μάθετε την αυτοκτονία, την εξαφάνισή του μάλλον και μετά την αυτοκτονία, είπατε μέσα σας ότι τουλάχιστον ήταν συνεπής ως προς αυτά που μας έλεγε.
1: Όχι, δεν το είπα και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να περάσουμε και λάθος μήνυμα από το ραδιόφωνο σε παιδιά που ενδεχομένως μας ακούνε. Για τον ίδιο μπορεί να ήταν πράξη ελευθερίας ο θάνατος, γιατί ίσως να πίστευε πως η ζωή του τον δέσμευε. Για κάποιον άλλον άνθρωπο που επιλέγει να ζει τη ζωή του, που δεν νιώθει δεσμευμένος ή συμβατός με δεδομένα που τον στεναχωρούν, η ελευθερία μπορεί να είναι και ο τρόπος που ζει.
0: Σωστό.
1: Για μένα ο θάνατος είναι απώλεια της ελευθερίας.
0: Σωστό.
1: Η ελευθερία τη βιώνει στην ζωή. Όταν είσαι νεκρός και βρίσκουν το σκελετό σου, δεν έχεις καμία ελευθερία να κάνεις τίποτα.
0: Συμφωνώ.
1: Η ελευθερία είναι η ελεύθερη βούληση. Είναι να παίρνω εγώ αποφάσεις για μένα που δεν επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των άλλων, αλλά καθορίζουν μόνο τη δική μου ζωή, και να μην συμβιβάζομαι με ό,τι πρέπει, με την ηθική, με τις συμβατότητες, με το τι θέλει ο άλλος, δεν με αγγίζει κτλ.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Αν και οι αρχαίοι το έλεγαν ότι ο θάνατος είναι πράξη ελευθερίας.
1: Με την έννοια που το εννοούσε και ο Λιαντίνης και οι αρχαίοι,
0: ναι,
1: έχουν δίκιο. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν ερμηνεύεται σωστά η ελευθερία,
0: ναι,
1: με τον τρόπο που εκείνος επέλεξε να την αποδείξει. Ωστόσο για μένα η ελευθερία σε προσωπικό επίπεδο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν θα επέλεγα ποτέ το θάνατο για να αποδείξω ότι είμαι ελεύθερη.
0: Ναι. Να το πάω παραπέρα τώρα. Αν ο Λιαντίνης και χθες είχατε περιφερειακό συμβούλιο,
1: χθες, ναι.
0: Αν ο Λιαντίνης έμπαινε χθες, σήμερα σε ένα
1: περιφερειακό. Όταν δεν παρέστηκε, εγώ είχα ένα προσωπικό θέμα και δεν πήγα. Γιατί μπορεί να με ακούει κάποιος και να πει δεν ήταν η Κολυδρίνη εκεί.
0: Αν λοιπόν ο Λιαντίνης έμπαινε σήμερα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, τι θα έλεγε για την παιδεία μας,
1: Δεν θα καθόταν στο περιφερειακό συμβούλιο. Δεν θα έλεγε τίποτα. Ήταν πολύ μακριά ο τρόπος που σκεφτόταν από αυτό που ζούμε εμείς μέσα σε ένα περιφερειακό ή δημοτικό συμβούλιο. Νομίζω πως απήχε παρασάγκας όλο αυτό που ο ίδιος δομούσε ως ελευθερία με τις αποφάσεις ενός περιφερειακού συμβουλίου και τον τρόπο που πολιτικά προσεγγίζουμε τα θέματα. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Τίποτα δεν θα έλεγε. Θα θεωρούσε πως μέσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο το τελευταίο πράγμα που πράγεται είναι η παιδεία. Άρα δεν θα μπορούσε ο ίδιος να μιλήσει ούτε για παιδεία ούτε για ελευθερία πνεύματος. Για ποια ελευθερία πνεύματος που λέμε τώρα.
0: Εσείς που
1: τον κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Εσείς που τον ζήσατε γνωρίζετε καλύτερα. Από αυτά που έχω ακούσει, από αυτά που έχω διαβάσει και από τον ίδιο που έχω ακούσει, θα έλεγα ότι θα έμπαινε μέσα και θα σας έλεγε και στο περιφερειακό συμβούλιο ότι ακόμα φτιάχνετε ανθρωπάκια. Θα σας έλεγε ότι ακόμα μετράτε επιδόσεις, μετράτε μόρια, φτιάχνετε παπαγάλους για ξένα πανεπιστήμια, κάπως έτσι θα σας αντιμετώπιζε.
1: Αν έβλεπε εδώ και τον τρόπο που δομούνται οι εισηγήσεις στα περιφερειακά συμβούλια, πω.
0: Και θα έλεγε, έλα εδώ γιατρέ από το Βόλιο, μόνο 3 μαθήματα κρατάμε, γλώσσα, ιστορία και φιλοσοφία της ελευθερίας, θα του έλεγε.
1: Πόσο διαφορετικά θα τα πράγματα μπορούσαν τα παιδιά να έχουν τέτοια προσέγγιση. Σωστή
0: αλήθεια,
1: όμως.
0: Αλήθεια, ο Λιαντίνης τι θα κρατούσε και τι θα γκρέμιζε από το σημερινό σχολείο, κυρία Κολυδρίνη?
1: Α, τίποτα δεν θα κρατούσε. Δεν θα κρατούσε τίποτα. Θεωρώ ότι οι 3 τελευταίες ηλικιακές τάξεις είναι εντελώς ανορθόδοξες εκπαιδευτικά σε σχέση με αυτό που ο ίδιος πρέσβευε ως παιδεία. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή τα παιδιά γίνονται ρομπότ στις 3 τελευταίες τάξεις. Αυτό δίνει παράλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με κλινική Λιαντίνη. Δεν βρίσκονται πουθενά, δεν υπάρχει σημείο τομής. Όλο θα τα άλλαζε. Να τον κάναμε υπουργό παιδείας για ένα μήνα εν ζωή, θα είχε αλλάξει όλο το σύστημα. Προς το καλύτερο βέβαια.
0: Και κάτι τελευταίο, για να σε απελευθερώσω. Αν τον είχατε τώρα απέναντί σας σήμερα, τι θα θέλατε να του πείτε?
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί πράγμα?
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είχα την τύχη όλα τα στοιχεία αυτά που τελικά μπόρεσα να πάρω από τον Λιαντίνη. Το βασικότερο ήταν ότι μας έμαθε να προσεγγίζουμε στοικά την μάθηση και τη γνώση, και το βασικότερο όλο ότι αν αγαπούσαμε το να γίνουμε φιλόλογοι ή εκπαιδευτικοί, με τον Λιαντίνη αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο το επάγγελμά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Δεν με ρωτήσετε τίποτα άλλο. Πάει με το Λιαντίνι. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές, να ξέρετε. Άλλα περίμεναν, άλλα ακούνε σήμερα.
0: Σας διαβεβαιώ ότι οι ακροατές μου το ζήτησαν πριν 2 εβδομάδες που είχατε ξαναβγεί.
1: Ναι.
0: Θέλουμε μια εξίσου έτσι καλή κουβέντα με την κυρία Κολυνδρή, μου είχαν πει. Οι ακροατές λοιπόν, το χάρηκαν. Κάποιοι άλλοι απογοητεύτηκαν σε πολιτικά γραφεία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

Σήμερα λοιπόν με την βοήθεια μιας φοιτήτριάς του, την Δωροθέα Κολυνδρίνη, προσεγγίσαμε ποιος ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης. Κάποια άλλη στιγμή μόνος μου θα σας πω λίγα πραγματάκια παραπάνω για τον Λιαντίνη.

Μακάρι να έχατε εσείς οι πολιτικοί, έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστημα, για καθηγητή σας στο Λιαντίνη, κάτι θα σας είχε αλλάξει. Πάμε λοιπόν 99-61-88-888, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, αν κάτι σας έκανε εντύπωση, αν θέλετε να πείτε και εσείς για τον καθηγητή ή για το οποιοδήποτε άλλο θέμα. Το ελληνικό σχολείο σήμερα δυστυχώς παράγει μορφωμένο

0: βέβαια εκείνος διαχώριζε τη μνήμη, την παπαγαλία και την κριτική σκέψη. Αλλά η παπαγαλία καμιά φορά δεν είναι αρνητικό όταν συνδυάζεται και με τα άλλα δύο. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον.
1: Έμεινα κατάπληκτος σήμερα με την ανάλυση που έκανε η κυρία Κολυνδίνη όσον αφορά το φαινόμενο Λαντίνη. Λοιπόν, τι ωραία μίλησε σήμερα. Τι ωραία πράγματα μάθαμε σήμερα. Βέβαια, ακουσά τον είχα εγώ, δεν τον έζησα έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά έμεινα κατάπληκτος, σου είπα, από τις ωραίες αναλύσεις, ωραίες ιστορίες που μας είπε η κυρία Δωροθέα. Και ξέρετε τι μου θύμισε, με τι παραλληλισμό τον έκανα αυτόν τον άνθρωπο. Με το δικό μας το Βένετο, τον Αλφόνς Χονχάουζερ, δηλαδή μετέπειτα με χριστιανικό όνομα τον Ανδέα Κονχάουζερ, τον Αυστριακό-Γερμανό, που ήταν εγκατεστημένο στο κουλούρι και είχε καλύδες ψάχνες που τις νίκιαζε το καλοκαίρι σε Γερμανούς, Αυστριακούς και τα λοιπά, τους έβγαινε από το χορευτό με το καΐκι που είχε. Αυτός ήταν προφασισμένος όπως ο Λαντίνης να αυτοκτονήσει, διότι είχε διαπιστωθεί με την επάρατο νόσο εδώ στην Ελλάδα, πήγε Γερμανία, εξετάστηκε, πήγε αυτή τον διαβεβαίωσαν ότι όντως είχε την νόσο αυτή. Γύρισε εδώ, μάζεψε τα πράγματα του σε δύο σακουβαγιάζ και έγραψε και μια επιστολή μέσα ότι εκεί πάω να αυτοκτονήσω, να πεθάνω ήρεμα. Και πήγε σε μια τοποθεσία στα 1000 μέτρα υψόμετρο περίπου, νότια του Βενέτου, στη θέση Κορομιλιά, χειμώνα καλοκαίρι με χιόνι, παγωνιά, και ξεψύχησε κάτω από ένα δέντρο. Αλλά τι προνοητικός ήταν κι αυτός, δηλαδή. Και έγραφε, αλλά όχι με στυλό, πρόσεξε Γιώργο, γιατί είχε προβλέψει ότι το στυλό λόγω του κρύου μπορούσε να μην λειτουργήσει το μπικ. Και έγραφε με μολύβι τις τελευταίες ώρες πώς αισθανόταν τη ζωή του. Αυτό βέβαια αφού ο κύριος Κώστας που είχε εμπιστευτεί τα πράγματά του στο Βένετο, έλειπε τότε στο Βόλο, γύρισε τα ίδια, δεν τα άνοιξε γιατί τα είχε κλειδωμένα τα πράγματα. Και μέσα ξέρετε τι είχε, χρυσαφικά, δηλαδή δεν έπαιρνε σε χρήμα, έπαιρνε σε χρυσαφικό την αμοιβή του για τα ξενοδοχεία που ήταν ξενοδοχεία. Θεός θα τα κάνει ξενοδοχεία, πας πέρας μπακαλός και ο Θεός θα τα κάνει μπακαλός, καλύβες ήταν με λιγαρίες και ψάθα τέλος πάντων. Και το 1900, δεν θυμάμαι τον ακριβώς, 86-87, φεύγοντας από το γραφείο Αύγουστο μήνα με μια φοβερή ζέστη, στη Δημητριάδος με Βιολκού, σταματάει ένα τζιπ τεράστιο, κοιτάω αλφα πίσω, δηλαδή Αύστρια, Αυστρία. Μου λένε, excuse me, speak English, λέω, no, παλαιού Φρανσέν, λέω πάνω Ιταλιάν, μιλάω Ιταλικά. Ω, εντάξει, ήταν ένα σκύρος με μια κυρία, μετά ήταν σαραντάριδες εκεί μέσα, από το κράτος της Αυστρίας, όπου αυτού ήταν η κόρη του Αλφόνσου, η Άννα, και με ρωτούσαν αν ξέρω κατά πόσο θα πάνε στο Βένετο και λέω ακολουθήσουμε. Τους έβγαλα εγώ στο στρατόπεδο από εδώ. Λέω είχα γνωρίσει τον μπαμπά σου και τα λοιπά. Πόσο τον είχα γνωρίσει εγώ τον Αλφόνς. Εγώ όταν φτιάξαμε τον χωματόδρομο τότε για κουλούρι που δεν κατέβαινε μέχρι κάτω κάτω στο... Ήταν σε ένα πάρκινγκ πιο ψηλά και κατεβαίνω από ένα μονοπάτι μέσα από αυτές τις καλύτερες του Αλφόνς. Οι οποίες ήταν πάντα πεντακάθαρες, σκοπισμένες στο χώμα. Και εγώ κάμιζα και πέταξα τη γόπα κάτω, την πάτσα βέβαια για τη φωτιά. Μου λέει, ω νεαρέ, δεν είσαι σωστός. Λέω, συγγνώμη, το κατάλαβα, έσκυψα, πήρα τη γόπα. Εδώ του πετάμε, λέω, ναι, ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Και λέει, τι νοσείς εσύ. Είπα, εγώ δεν είμαι έντογο, είναι τσιότης, είμαι γαμπρός. Του Δημήτρη, κολλημήτρα, σαν το παρατσούλι του πεθέρου μου. Παιδί μικρό αυτό με πέταξε κατσαρόλα με χέλι στη θάλασσα, έβραζε με ένα χέλι τότε, ήταν και ψαράς, και έβραζε να κάνει και το είδε ο πατέρας του, συγχάρηκε και με την κατσαρό έφτασε μέσα στο λιμάνι στο κουλούρι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, συγχαρητήρια στην κυρία Κουγενδίνη, μπράβο της, είναι πολύ, αυτά που μας είπε, πολύ εμπεριστατωμένα, πολύ μεστά, συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Μαμάκη. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς ήταν.
2: Λοιπόν, σήμερα σε ακούω από αυτοκίνητο. Μας έκανες έκπληξη σήμερα.
0: Γιατί?
2: Δεν περίμενα να ακούσω γελιαντίνη σήμερα. Εντάξει, το κατάφερες. Λοιπόν, και δεν περίμενα να ακούσω την κυρία Κουλιντέ ότι έχει περάσει από αυτή τη φάση της ζωής της. Mm-hmm. Να έχει σπουδάσει από έναν τόσο σοβαρό άνθρωπο και τόσο ουτισμένο. Δεν μπορώ να βρω τη φράση. Τον θεωρώ ότι ήταν ένας καινούριος αρχαίος Έλληνας. Αυτοί που δίδασκαν. Και αν σκεφτούμε λίγο ότι στην αρχαία Ελλάδα σχολεία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν οι καθηγητές, όχι καθηγητές. Υπήρχαν οι φιλόσοφοι και οι μαθητές τους. Ήταν ένα πράγμα, δηλαδή όποιος ήθελε να ασχοληθεί, ασχολιόταν. Οι υπόλοιποι εν αγνία, τέρμα, δεν είχαν γνώσεις και τέτοια. Απλά κρατούσαν κάποιες τάσεις, κρατούσαν κάποια πιστεύω. Που δεν ήταν πιστεύω, ήταν γνώσεις. Έχει μεγάλη διαφορά το πιστεύω και το γνωρίζω. Λοιπόν, μπράβο σήμερα φίλε Γιώργη, την έκανε στη διαφορά και μπράβο και στην κυρία Κουλιντρίνη που έχει αυτή τη λογική. Μακάρι να υπήρχαν πολλοί άνθρωποι με τέτοιες λογικές. Θα ήταν διαφορετικός ο κόσμος μας σήμερα. Και του λέει ένας αγράμματος. Γιατί εγώ δεν έχω σπουδάσει τη ζωή μου, οπότε... Είμαι ένας που είναι αγράμματος, μάλλον, ναι, αλλά...
0: Ο Λιαντίνης μιλούσε, ναι. Ο Λιαντίνης έλεγε ότι το ελληνικό σχολείο παράγει μορφωμένους αγράμματος.
2: Έτσι.
0: Άρα εσύ μιλες τον εαυτό σου μορφωμένο αγράμματο, εφόσον θες να τονίσεις ότι είσαι αγράμματος, θα λες αγράμματος μορφωμένος.
2: Μα είμαι μορφωμένος.
0: Αυτό λέω, το ανάποδο.
2: Έχει μια μεγάλη διαφορά το αγράμματο.
0: Τεράστια διαφορά. Τότε ακριβώς το αντίθετο είναι.
2: Ναι. Εντάξει. Μπορεί να μην μπορώ να το διατυπώσω σωστά. Με διορθώνεις εσύ.
0: Άρα λοιπόν είσαι και πάρα πολύ μορφωμένος. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Για χαρά.
3: Η κυρία Κωνσταντία, εκπαιδευτικός.
0: Ναι,
3: θα σας πω ότι ταυτίζομαι απόλυτα με την κυρία Κουλιντρίνη, απόλυτα ιδίως αυτό με το θάνατο που είπε, γιατί η ελευθερία είναι και εν ζωή να προσφέρεις.
4: Βάλω καμιά μπλου.
3: Μιλάω. Θέλω να πω ότι στην πατρίδα μας έχουμε αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος και υπάρχουν τέτοια δυναμικά στελέχη να φτιάξουν σχολείο πολύ ωραίο με υποδομές όπως είναι η κυρία Κουλιντρίνη και πολλοί άλλοι, αλλά αυτούς τους εκπαιδευτικούς τους βγάζουν στην άκρη, κύριε Γιώργο. Έχω ξαναμιλήσει σε εσάς στον Αντώνη αναλυτικά για την παιδεία και την εκπαίδευση και θα πω τούτο πάλι. Οι Υπουργοί Παιδείας από τις ιδρύσεις του Ελληνικού Κράτους και το Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με αυτά τα βιβλία πρέπει να απολογηθούν μια μέρα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Γνωρίζω πολύ καλά εκπαιδευτική εντός και εκτός Ελλάδος. Μάλιστα ένα βιβλίο, δεν το θυμάμαι το όνομα, ενός Καναδού Έλληνα που λέει, μιλάει για την ιστορία του ανθρωπίνου γένους από την αρχή του κόσμου, από εκεί που γνωρίζουμε ως το τέλος. Τόσο ωραίο βιβλίο για το γυμνάσιο και το λύκειο. Νομίζετε ότι το, ενώ το το κατέθεσε στο αυτό που βγάζει τα βιβλία, το πήραν ή ξέρω μαθηματικούς, φυσικούς που είχαν πολύ ωραία βιβλία. Όπως είπατε, το εκπαιδευτικό σύστημα...
0: Αναφέρεστε στο εγχειρίδιο του Λευτέρη Σταυριανού.
3: Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να σας το πω, δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έπρεπε να το γράψω. Και θέλω να πω ότι σήμερα εγώ ως εκπαιδευτικός ξέρω ότι δεν υπάρχει παιδί χωρίς χάρισμα, αλλά εμείς οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά δεν τα αγκαλιάζουμε να αναπτύξουμε την προσωπικότητά τους. Το κάθε παιδί έχει κάτι το ξεχωριστό. Τα βάζουμε στην άκρη. Όχι από το δημοτικό, από τον παιδικό σταθμό. Και τα περισσότερα τα βγάζουν με προβλήματα και υπάρχει μια κλίκα, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γιαναράς, που προσδιορίζει την εκπαίδευση, τη γλώσσα, την ιστορία. Αυτή η κλίκα τα δημιουργεί όλα και είναι, θέλει την Ελλάδα χωρίς τη γλώσσα, χωρίς τον ελληνισμό, χωρίς τη μόρφωση. Αυτός ο καθηγητής, τώρα θυμήθηκα που είπα μόρφωση, υπάρχουν λέει δύο πλευρές. Υπάρχει η καταστροφή και η μόρφωση. Εμείς θα αγωνιστούμε όχι για την καταστροφή αλλά για τη μόρφωση. Και αυτός ο κύριος που είπε ότι είναι αγράμματος, για μένα είναι ένας καλλιεργημένος ωραίος άνθρωπος. Όπως και ο άλλος, δεν πήρε εκείνη την ημέρα, ο υδραυλικός που είπε αυτά τα ωραία λόγια, που ζήτησε για τις λέξεις εκεί, μυθολογία κλπ. Ήθελα κάτι να συμπληρώσω και εκεί. Όλες οι λέξεις αυτές που μυθολογία, ιστορία κλπ. Ανάγονται κατ' εμέ, γιατί ο μύθος είναι αλήθεια και η ομή αλήθεια είναι μύθος, ότι ανάγονται στη λέξη, πώς να το πούμε, σπούρι, πώς το λέμε, δεν θυμάμαι τη λέξη, δηλαδή που έχει τη στάχτη και μέσα έχει χόβολη, που έχει μέσα στάχτη και έχει και καρβουνάκια, τα οποία ανάβουν τη φωτιά της γνώσης και ό,τι ωραίο για την κοινωνία, για τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Έχω διαβάσει για τον κύριο Λιαντίνη, τον ξέρω.
0: Τον αείμνηστο Λιαντίνη, να ρωτήσω, είστε εκπαιδευτικός, έτσι?
3: Ναι.
0: Είστε ακούστε με λίγο, είστε εκπαιδευτικός. Θέλω να μου διευκρινίσετε τι σημαίνει εκπαίδευση και σε τι διαφέρει από την ελληνική αγωγή.
3: Εκπαίδευση σημαίνει διαμέσου των βιβλίων μορφώνει τον άνθρωπο. Η αγωγή μπορεί να είναι και ας πούμε η γαλουχία από τους γονείς, από άλλους. Άλλο αγωγή, άλλο εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι προσδιορισμένη διαμέσου βιβλίων. Πώς να σας πω, είναι οργανωμένη η εκπαίδευση σε έναν τομέα σωστό. Καταλάβατε?
0: Ωραία, μισό λεπτάκι τώρα. Μου διευκρινίσατε για εκπαίδευση, μου είπατε για ελληνική αγωγή. Θέλω τώρα όλο αυτό να το συνδέσετε με την ταυτότητα και με την αυτογνωσία ενός Έλληνα έφηβου.
3: Πώς το είπατε, επαναλαμβάνετε?
0: Λέω να συνδέσετε
3: με την αυτογνωσία.
0: Ναι, ενός Έλληνα έφηβου, με την ταυτότητά του. Σε τι διαφέρει δηλαδή η ελληνική αγωγή από την εκπαίδευση?
3: Δεν μπορώ άνετα να σας το πω.
0: Ναι.
3: Πρέπει να σκεφτώ για να σας πω επακριβώς τι. Θα το μελετήσω και θα σας απαντήσω άλλη φορά.
0: Ναι.
3: Εκείνο όμως, γιατί είμαι και ηλικιωμένη και η ευστροφία μου κάπου σκοντάφτει.
0: Μια χαρά, δεν σκοντάφτε πουθενά.
3: Λοιπόν,
0: πολύ άριστα το πήγατε.
3: Ακούστε, ναι. Και εκείνο που θέλω να πω, επειδή είστε και σκιαθήτης,
0: ναι.
3: Έκανα και εκεί στη Σκιάθο,
0: ναι.
3: Και είπε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Μέγας Αλέξανδρος,
0: σωστό,
3: πραγματικά.
0: Σωστό.
3: Μετά την απελευθέρωση, μεταλλάξαμε τυράννους. Όμως πατρίδα είναι η γλώσσα. Και αυτή τη γλώσσα, έχω γράψει ένα απόνυμα για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτοί θέλουν να μην υπάρχει γλώσσα αυτή. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Τώρα τα υπόλοιπα αφήστε τα. Έχω γράψει διάφορα και δεν μπορώ όλα να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που κάνετε αυτές τις εκπομπές για να χαίρεται ο κόσμος, γιατί τι άλλο έχει να χαρεί. Όλο το γύρω περιβάλλον είναι, τι να πω, ένα σφαγείο. Σφαγείο θα το πω. Από συναισθήματα, από χρήματα, από όλα. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
3: Και μπράβο που κάνετε αυτές τις εκπομπές.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρήκαμε που βγήκατε εδώ στην εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, που είστε εκπαιδευτικός. Βέβαια, πολύ σωστά είπατε για την φράση που ανήκει πράγματι στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, απλώς και μόνον μετήλαξεν τυράννους, απλώς και μόνον μετήλαξεν τυράννους. Αλλά το άλλο, το ότι η πατρίδα, η φράση πατρίδα είναι η γλώσσα που αναπαρήγαγε ο Χρήστος ο Γιαναράς, η πατρίδα είναι η γλώσσα, δεν είναι το Παπαδιαμάντη, ανήκει σε έναν αργεντινό συγγραφέα και ανυπαρήχθη από τον Χρήστο Γιαναρά, αγαπητοί φίλοι ακροάτρια. Απλώς και μόνον μετήλαξεν τυράννους είναι του μεγάλου κοσμοκαλόγυρου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Καλή σου μέρα, τέκνον μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου.
0: Αμήν, πάτερ, αμήν.
4: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Ευκαιρίας δοθήσεις από τον καιρό, δεν εργάζομαι και σε απολαμβάνω περπατώντας. Καταρχήν, με τους μορφωμένους που βλέπω να μας περιτριγυρίζουν και μάλιστα να είναι και σε... τα πολιτικά πράγματα, επιθυμώ να δηλώσω αμόρφωτος. Τώρα για το Λιαντίνι, τέκνο μου, εδώ δεν αντέχουμε εμείς, που τέλος πάντων είμαστε κοιμημένοι σε όλο αυτό που ζούμε τώρα το σύγχρονο. Θα αντέχει ο Λιαντίνης? Δηλαδή, κοντολογήσω, σου πω 4-5 περιστατικά της τελευταίας εβδομάδος, άλλα τα βίωσα, άλλα περπατώντας τα είδα ή τα άκουσα, για να περιγράψω την κοινωνία μας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Έχω πάει σε μια καινούργια γειτονιά. 3-4 σπίτια.
0: Βέβαια, διαφώνησε. Έλα, τι έπαθες, έπεσε παπά κάτω?
4: Όχι, τέκνο μου.
0: Υποθύμησε, άκουσα θόρυβο.
4: Όχι, τέκνο μου, δεν έχει. Περνάνε αυτοκίνητα. Και...
0: βέβαια, προηγουμένως διαφώνησε ως προς στο θάνατο σαν πράξη ελευθερίας του Λιαντίνη. Διαφώνησε η Δωροθέα Κουνιδρίνη και υπό την έννοια αυτή συμφωνώ μαζί της, όπως και με την εκπαιδευτικό που ακούστηκε πριν από λίγο. Όμως ο Λιαντίνης έλεγε πάντα για το θάνατο σαν πράξη ελευθερίας. Γιατί ο Λιαντίνης αυτοκτόνησε διότι δεν άντεχε να γεράσει και να γίνει αυτό που κοροϊδεύε.
4: Ακριβώς, θεωρούσε το... τα γυρατιά, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, θεωρούσε από κάποια στιγμή και μετά το σώμα του φυλακή.
0: Δεν άντεχε, γι' αυτό και εκβίασε την όλη κατάσταση περί αυτοκτονίας, αυτοκτόνησε. Ναι.
4: Εν προκειμένου, τέκνο.
0: Ναι.
4: Ήρθα σε μια καινούργια γειτονιά.
0: Ναι.
4: Εδώ και κάπως το καιρό.
0: Ναι.
4: 3-4 σπίτια στη γειτονιά έχουν πάρκινγκ στην αυλή τους.
0: Ναι.
4: Δεν το βάζουν το αυτοκίνητό τους μέσα στο πάρκινγκ.
0: Γιατί?
4: Έτσι. Και πιάνουν ακόμη ένα πάρκινγκ. Ναι. Εντάξει. Και έχουν την πόρτα στην οποία και εκεί δεν μπορείς να παρκάρεις μπροστά. Mm. Την έχουν ελεύθερη να μπαίνουν και να βγαίνουν. Οκ. Okay. Ναι. Ένα περιστατικό. Δεύτερο περιστατικό. Ναι, πήγα σήμερα το πρωί στο μάρκετ.
0: Ναι, αλλά πάντα η πιλωτή είναι άδεια.
4: Δεν είναι πιλωτή. Είναι είσοδος στην μονοκατοικία τους, στην αυλή τους.
0: Ναι.
4: Και πολύ φοβάμαι, να μην σου πω ότι είμαι και σίγουρος, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, ναι, δεν έχουν καν και άδεια για να έχουν αυτή την ταμπελίτσα «Μην παρκάρετε».
0: Ναι.
4: Ένα αυτό. Δεύτερο, πήγα σήμερα στο μάρκετ το πρωί. Είδα μία κυρία, μια χαρά, γερή να είναι η γυναίκα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, άδεια 500 πάρκινγκ, πάρκαρε ακριβώς εκεί που ήταν μπροστά στην πόρτα, δηλαδή στο πάρκινγκ των αναπήρων. Αν μπορούσε θα μπαίνε με το αυτοκίνητο μες στο πάρκινγκ. Προχθές περπατούσα στην παραλία του, στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Είδα έναν πιτσιρικά, περπατούσε κόσμος με ένα θράσος, ήπιε τον καφέ του και πετάει με δύναμη στη μέση της παραλίας το κυπελάκι του κάτω. Τέκνο μου, ήθελα εκείνη την ώρα να τον βουτήξω, να τον σακατέψω στο ξύλο και κρατώντας τον από το λαιμό να τον βάλω με τα δόντια να μάσει το φακελάκι, να κοιτάνε όλοι οι άλλοι και να το πάει με τα δόντια στο καλαθάκι.
0: Και τι φοβήθηκες, μην ανεμίσει το ράσο?
4: Όχι τέκνο μου, φοβήθηκα ότι θα με σακάτευαν καμιά πενινταριά πιτσιρικάδες στο ματσούχι. Άλλο περιστατικό. Κατέβαινα στη Νέα Ιωνία σε ένα πάρκο γύρω στις 10.30 το βράδυ, σκάει μια παρεούλα. Παρεούλες λέγονται τώρα συμμορίες, πάει η Αμερικανιά σύννεφο. Παλικάρια από το Αλιβέρι. Καμιά δεκαριά παλικάρια δικά μας συναντιούνται, ένας άρχισε να τρέχει, του φωνάζουν όχι δεν θα πέσει ξύλο, έλα. Τα βρίσκουνε και σταμάτησα γιατί κάτι μέτρωγε και τάχα μου πιο εκεί έκανα ασκήσεις. Λοιπόν, τι κάνανε τα παλικάρια? Ήταν 5-6 κοπελίτσες και τις μοιράζανε, τέκνο μου. Μοιράζανε τις κοπελιές, ποιοι θα είναι με ποιους, για να κάνουν τον ταλαβέρι τους. Δηλαδή τις δικές μας δεν θα τις πειράζετε και εμείς τις δικές σας κτλ. Κτλ. Αυτή, σου είπα 4-5 περιστατικά. Δηλαδή αυτά είναι η εικόνα της κοινωνίας μας. Όλοι εμείς, αδερφέ μου, ψηφίζουμε. Συνεπώς, να μην παραπονιόμαστε και να μην παραξενευόμαστε γιατί έχουμε υπουργό υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος πριν λίγα χρόνια πουλούσε ένα νογιλέκα. Και δεν είναι αυτό. Και το ανεχόμαστε και το αντέχουμε και μάλιστα θα ξαναψηφιστεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, συνοψίζοντας, δεν έχω καμία ελπίδα. Απολύτως. Δηλαδή όσο μου έχει γραμμένο να περπατάω σε αυτό εδώ τον πλανήτη, έχω μικρύνει τόσο τον κύκλο των ανθρώπων που συναναστρέφουμε, που λέω 5 κουβέντες, που τέλος πάντων λέμε 2 πράγματα παραπάνω, που έχω γίνει σχεδόν αντικοινωνικός. Το αντιλαμβάνομαι και αυτό, μπορεί κάποιος να λέει ότι τι μαλάκας είναι αυτός, δεν βγάζει μιλιά και τέλος πάντων δεν αντέχω. Δεν αντέχω και αντιλαμβάνομαι πολύ την νοοτροπία, το πώς σκεφτόταν ο Λιαντίνης. Δεν αντέχω. Βασιλεύει η αγένεια, βασιλεύει η πουτανιά, βασιλεύει η απρέπεια, βασιλεύει η απάτη. Δηλαδή είσαι μάγκας και θα χαρούν κιόλας οι γονείς σου αν δαγκώσεις κάποιον. Αν δαγκώσεις κάποιον και βγάλεις λεφτά, δεν θα σε βουτήξει ο πατέρας σου από το γιακάκι να σου πει τι ήταν αυτά τα λεφτά, ρε, δεν τα θέλω εγώ στο σπίτι. Όχι, θα πει κοίτα, του κόβει του γιού μου. Εμείς είμαστε αυτοί. Αυτοί που βλέπουμε εκεί πάνω είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και νομίζουμε κάποιοι ότι τη γαζώνουμε καλά γιατί μας χτυπάνε στην πλάτη 2-3 φορές το χρόνο και σηκώνουμε και ένα τηλέφωνο και λέμε κλείσε μας και αυτό το ραντεβού. Αδερφέ μου, έχω αγοράσει ένα μηχάνημα με πόνο ψυχής, με αίμα και υδρότα και παλεύω 2 μήνες να βγάλω πινακίδες. Το αντιλαμβάνεσαι? αντιλαμβάνεσαι ότι μου έρχεται να ζωστώ με φυσικλίκια και να μπω μέσα στο μεταφορών.
0: Γιατί?
4: Και να με δείξουν μέχρι και το CNN, γιατί τα δικά μας τα τοπικά εδώ δεν θα χορταίνουνε.
0: Και η αιτιολογία?
4: Δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Δεν υπήρχαν και τον Αύγουστο. Τώρα το Σεπτέμβριο θεωρώ ότι είναι μήνας προσαρμογής. Τον Οκτώβριο έχουμε παρέλαση. Τον Νοέμβριο θα προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Τρία πουλιά και ένα τσόνι. Τράβα εσύ να βρεις. Με κατάλαβες? Απορώ πολλές φορές γιατί είμαι εδώ. Απορώ πάρα πολλές φορές γιατί έχω μείνει εδώ. Βρίζω τον εαυτό μου ολημερής και ολινυχτής. Γιατί δυστυχώς, επειδή το μυαλό μας 31 πολλές φορές, ξυπνάμε και το βράδυ στις 3 και στις 4 και κάνουμε σκέψεις. Γιατί έχω μείνει εδώ, αφού αυτό το πράγμα, εκτός δηλαδή από το γεγονός ότι θα περάσω τώρα και θα φτάσω στη θάλασσα και θα την αντικρίσω και θα, τέλος πάντων, θα γαλινέψει λίγο η ψυχή μου, επειδή θα κάνω ένα μπάνιο το καλοκαίρι, επειδή το τίμημα είναι πολύ μεγάλο, ρε αδερφέ. Αυτή η καθημερινότητα δεν αντέχεται. Περπατάω τώρα που σου μιλάω, πέρασα τώρα από το ενόπνευμα. Πες μου ποια χώρα στην Ευρώπη θα είχε ένα τέτοιο εργοστάσιο τόσα χρόνια παρατημένο μέσα στον κεντρικό ιστό της Νέας Ιωνίας, με χόρτα, με αδέσποτα σκυλάκια,
0: με
4: παραβατικούς να μένουν μέσα, με χίλια δυο πράγματα.
0: Ανοίγει σε τράπεζα, λέει.
4: Να γαμηθεί και η τράπεζα και το σύμπαν όλο. Λύστο.
0: Παπά,
4: μπορείς,
0: παπά,
4: δεν μπορείς να το λύσεις, αδερφέ μου.
0: Παπά,
4: βρίσκεις τείχους.
0: Παπά, μ' ακούει και η Μητρόπολη.
4: Ακούει και η Μητρόπολη τέχνο μου και λες και εγώ τώρα μου πάρουν το κλεισάκι και ξύθηκα εγώ τώρα. Με κατάλαβες? Είναι η καθημερινότητα, είναι ένας γολγοθάς για τους ανθρώπους. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω, σε παίρνουν τηλέφωνο και σε πιάνει το στομάχι. Γιατί αν κάτσεις και ακούσεις πώς παιδεύονται άνθρωποι οι οποίοι, τώρα δεν ξέρω τώρα ο Θεοχάρης πώς του ήρθε, γιατί μπορεί ο Θεοχάρης να καταλάβει ότι ξέρεις τι, αυτόν τον μήνα θα αφήσω τα κοινόχρηστα γιατί μου ήρθε ψηλά το ρεύμα, γιατί άναψα το air condition και θα πρέπει να σφιχτώ τον άλλο μήνα να καθαρίσω και τα κοινόχρηστα. Δεν μπορούν να περάσουν τέτοιες σκέψεις από το μυαλό του. Δηλαδή, αν νοικοκυρέοι άνθρωποι πώς παιδεύονται στην καθημερινότητά τους για απλά πράγματα για τα οποία για άλλους είναι αυτονόητα. Δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης. Θα μπορούσε να λυθεί στο δευτερόλεπτο και με χαμόγελο από έναν υπάλληλο υπηρεσίας, από έναν υπάλληλο τέλος πάντων Δήμου, Περιφέρειας ή Υπουργείου. Εδώ δεν είναι αυτονόητο. Εδώ θα περάσει από το πετσί σου και από το στομάχι σου κάθε ενέργεια που θα πας να κάνεις. Είναι τυχαίο, κάποτε οι άνθρωποι μεταναστεύανε και γυρίζανε ή μαζεύανε να γυρίσουν στον τόπο τους, από τον Όστο. Αφήσαν τη γειτονιά τους, αφήσαν τους ανθρώπους τους, αφήσαν. Λοιπόν, τα παιδιά που φεύγουν τα πολλά τελευταία χρόνια δεν γυρνάνε πίσω. Δεν θέλουν να ακούνε. Είναι όχι απλά μεγάλο το πλήγμα αυτό, συν την υπογεννητικότητα την οποία συζητούσατε σε προηγούμενες εκπομπές. Φεύγουν νέοι άνθρωποι δημιουργικοί και δεν γυρνάνε στον τόπο τους. Δηλαδή, σου λέω ξανά συνοψίζοντας, δεν έχω καμία ελπίδα. Δεν έχω καμία ελπίδα και να σου πω κάτι. Σίγουρα κάποιος κρατάει τον αναπνευστήρα και μας έχει λίγο στις ανάσες, μόλις βλέπει και πέφτουμε λιγάκι και αρχίζουμε και ζαλιζόμαστε, μας δίνει λιγάκι οξυγόνο και άντε ξανά, κάποιος μας έχει για κάποιο λόγο. Για μένα θα έπρεπε να τον έχει κλείσει τον αναπνευστήρα. Να τελειώνει, να ησυχάσουμε, έτσι κι αλλιώς αυτό μόνο κράτος δεν είναι. Μόνο χώρα δεν είναι. Και αν είσαι και, πώς το λένε, ευγενής, αν είσαι και σοβαρός, αν είσαι και σωστός, είσαι ο μαλάκας της γειτονιάς. Είσαι ο μαλάκας της ομάδας, είσαι ο μαλάκας της πόλης, είσαι ο μαλάκας του χωριού, είσαι ο μαλάκας γενικός. Δεν γίνεται να έχεις προκοπή. Δεν μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, ηρίστον παρόδο να πω ότι την Κυριακή ξεκινάω τις λειτουργίες. Αυτό το εκκλησάκι δεν μπορεί να μου το πάρει καμία μετρόπολη. δόξα σε ο Θεός, κάθε Κυριακή στις 8.30.
0: Να είσαι καλά, παπά.
4: Τέκνο μου, να είμαστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άρα λοιπόν προανήγγειλε και την 8.30 κάθε Κυριακή εδώ στο Ράδιο Μαρκόνιο Παπαβάγιος. Από αυτή την Κυριακή, 8.30 βάλτε Παπαβάγιο εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Επομένως, αν περπατήσει κανείς, λέει ο Παπαβάγιος, στο κέντρο του Βόλου, αντιλαμβάνεται αμέσως, παπά, ότι η κοινωνική υπομονή έχει εξαντληθεί, με την καθημερινότητα να κινείται επικίνδυνα στο μείον. Από τη μια πλευρά, όπως είπε ο παπάς, η απόλυτη αναρχία στους δρόμους.

καθένας παρκάρει όπου βρει, όπως χαρακτηριστικά είπε ο παπάς, πάνω σε διαβάσεις, πάνω σε πεζοδρόμια, σε διπλοσυρές. Μια μόνιμη αιστεία δηλαδή εκνευρισμού. Το πιο ανησυχητικό κρύβεται στις γωνίες, στις πλατείες της πόλης, εκεί όπου η νεολαία, όπως είπε εκεί με τσιγκομενίζες, μια νεολαία που φαίνεται ότι έχει χάσει τελείως τον προσανατολισμό της. Οι συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων, μεταξύ νεαρών, άκουγα και τον Αντώνη το πρωί να το επισημαίνει, για σήμαντες αφορμές ξεκαθαρίσματα λογαριασμών για μια κοπέλα ή για διάφορους άλλους λόγους επίδειξης ισχύως, έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο. Παπά, με τη βία να αντικαθιστά κάθε ίχνος διαλόγου. Με ποιον θα κάνεις διάλογο? Όλοι έτοιμο για βρίσιμο είναι. Όταν λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, αγαπητή φίλια ακροάτρια, εκπαιδευτικέ, όταν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ προστίθενται οι καθημερινές απειλές, οι λεκτικοί προπυλακισμοί, η γενικευμένη επιθετικότητα μεταξύ των πολιτών, γίνεται σαφές ότι το πρόβλημα, παπά, δεν είναι μόνο πολιοδεμικό. Το πρόβλημα, παπά μου, δεν είναι μόνο αστυνομικό. Το πρόβλημα, παπά μου, είναι βαθιά.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια καλημέρα. Στα οχτάρια καλημέρα. Βαρέθηκε, περιμένει ο άνθρωπος, παπά. Παρακαλώ, στο 61 καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα Γιώργο, Δημήτρη Γιουβάνιες. Σήμερα παραδόξως συμφωνώ με τους πιο πολλούς που άκουσα, και με την κυρία Κολυνδρίνη και με την εκπαιδευτικό και με τον παπά. Απλώς θέλω να πω κάτι, όπως έχεις πει παλιά, ποια είναι η ιστορία, ποιο είναι ο μύθος, ποιο είναι το παραμύθι. Εδώ παρατηρείται παγκοσμίως κάτι, και ειδικά στην Ελλάδα, να αλλοιώνουν την ιστορία. Ο George Orwell είχε πει στο 1984 το βιβλίο 89 ότι για να κάνεις ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, τρία πράγματα θες. Το ένα είναι η άγνοια. Η άγνοια είναι δύναμη. Είχα ακούσει κάποτε το Γεωργίου του Γιατρομανολάκη. Ο γιος του ήταν εκείνος ο γκέι υπουργός. Ο Γεωργίου ο Γιατρομανολάκη, που ήταν στο Πασόκ σύμβουλος του Παπανδρέου, μετά πήγε στο Ποτάμι, πήγε στο Μητσοτάκη την πρώτη τραετία. Ο πατέρας του Γεωργίου ο Γιατρομανολάκη, τον έχω δει μια φορά στην ΕΡΤΡΙΑ και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, καθηγητής. Είναι 86-87 χρονών, από τους κορυφαίους φιλολόγους ιστορικούς, και είχε πει τότε, το 2022 τον είδα, ότι τέλειωσα με άριστα το ιστορικό, το φιλολογικό, ότι είχε τελειώσει στην Αθήνα, πήρα υποτροφία να πάω για μάστερ και διδακτορικό στην Αγγλία, και έμεινα με το στόμα ανοιχτό από τα βιβλία με επίσημα στοιχεία των Άγγλων, ότι το 95% από ό,τι μας είχαν διδάξει στο πανεπιστήμιο ήταν ψέματα και αλλοιωμένα. Θα πω ένα παράδειγμα. Γιατί άρχισα να το ψάχνω από τότε το 22 με επίσημα στοιχεία. Είχα πει κάποτε αυτό που μας είπαν, ότι είμαστε μια ζωή χρεωμένη με τα δάνεια του 1824-1825, 7 χρεοκοπίες και μπούρδες. Όπως είπα, τα δάνεια του 1824-1825, το 26 κάναμε πάυση πληρωμών, 52 χρόνια δεν πληρώναμε τίποτε και η Ελλάδα αναπτυσσόταν, ούτε περικοπές, ούτε φόροι, ούτε τίποτε. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το 1878, μετά από 52 χρόνια, μας χαρίσαν τους τόκους 52 χρόνια και πληρώσαμε το 30%. Όταν δολοφονήσαν τον Καποδίστρια, έγινε ένας εμφύλιος, έτσι μας τα διδάσκαν, αλλά τι δεν μας λένε παράδειγμα. Το 1832 μας δώσαν άλλα 60 εκατομμύρια δάνεια για να αναχρηματοδοτήσουμε, όπως κάνουμε τώρα. Παίρνουμε δάνεια για να πληρώσουμε τα παλιά τα δάνεια, παίρνουμε δάνεια για να πληρώσουμε τους τόκους τα παλιά δάνεια, στη μεταπολίτευση εννοώ. Παίρνουμε και καινούρια δάνεια για να καλύψουμε τα κενά, παίρνουμε και καινούρια δάνεια για να χρηματοδοτήσουμε το υπόλοιπο των επενδύσεων. Λοιπόν, το 1832 πήραμε 60 εκατομμύρια δάνεια, 20 από την Αγγλία, 20 από τη Γαλλία και 20 από τη Ρωσία, για να αναχρηματοδοτήσουμε τα δάνεια του 24 που δεν τα πληρώναμε. Τι λέει εδώ? Όλοι ξέρουμε για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Κάποτε στην Ελλάδα 100 χρόνια γιορτάζαμε την 25η Μαρτίου και την 3η Σεπτεμβρίου. Τώρα τι κάναν? Τώρα γιορτάζουν την ίδρυση του Πασόκ. Εμείς οι αμόρφωτοι, τα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Λοιπόν, τι είχε γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου? Διαβάζω ακριβώς. Ίσως μας διαφεύγει, σαν χθες, λέει, το 1843, 2 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο με τους πρεσβευτές τριών μεγάλων δυνάμεων για αντιλαϊκά μέτρα, ώστε να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση του νέου δανείου του 1832. Οι Έλληνες μάγκες δεν πληρώναν. Την πατέστη, μας δώσετε λεφτά. Που είχε λάβει για να χρηματοδοτήσει τα επωνομαζόμενα δάνεια του 24-25. Οι Έλληνες ετοιμάζαν την επανάσταση να γίνει 25 Μαρτίου του 1844. Μόλις στις 2 Σεπτεμβρίου του 1843, ο βασιλιάς, που ήταν ο Όθωνας, που ήταν ταυτόχρονα και πρωθυπουργός, υπέγραψε με τους τρεις πρεσβευτές, οι Έλληνες ξεσηκωθήκαν από τις 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ, είχαν συνονιθεί με τον Δημήτρη Καλέργιο, τον συνταγματάρχη, στρατός, λαός και καπετανέοι ενωμένοι, οι παλιοί καπετανέοι που τους είχαν επιτρέψει να ζητιανεύουν σε εκκλησίες, γιατί δεν είχαν συντάξει τότε. Είπαμε, η σύνταξη την έκανε επί μεταξά. Τους επιτρέψαν οι Βαβαροί, λέει, εσύ θα μπορείς να πηγαίνεις, τι είσαι, πλαπούτας, θα πηγαίνεις κάθε Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο να ζητιανεύεις, σου επιτρέπουμε κιόλας. Και ξεσηκωθήκαν, συγκεντρωθήκανε, είχε βγει μάλιστα ένα θέατρο, το μεγάλο μας τσίρκο, με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, του Ιάκου Καμπανέλη, με το Ξυλούρι στη μοναδική εμφάνιση, που έλεγε «Φίλοι και αδέλφια, γέροι, μανάδες και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε ποιοι περπατούν στα σκοτεινά και σεριανούνε στα στενά. ήταν οι στρατιωτικοί, ήταν ο λαός και ήταν και οι καπετανέοι παλιοί. Και ζητήσαν σύνταγμα και καταργήσαν το μνημόνιο. Αυτομάτως ποιος ξέρει ότι οι πρόγονοί μας μέσα σε μία νύχτα παρατάξαν τα στήθη τους και με τα σπαθιά και καταργήσαν το μνημόνιο. Και τώρα έχουμε πρωθυπουργούς σαν τον Παπαντρέο, σαν τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται δημοψήφισμα και ο άλλος λέει είχα παρεσθήσεις, είχα ψευδεσθήσεις και το δεχόμαστε. Και δεχόμαστε όλη αυτή την απάτη. Αυτή την απάτη. Ένα δεύτερο, υπάρχουν εκατομμύρια παραδείγματα πώς έχουν αλλοτριώσει την ιστορία. Μας έχουν ζαλίσει, καταργήσαν τώρα επί Μητσοτάκη, μειώσαν την ύλη του Καποδίστρια και αυξήσαν την ύλη του Βενιζέλου. Για τον Βενιζέλου θα μπορώ να μιλάω χίλια χρόνια. Απλώς θυμάμαι ο πατέρας μου αριστερός έλεγε Δημήτρη όχι Ολκού, όχι Βενιζέλου, Ιουλκού. Η μάνα μου δεξιά με έκανε πλήση εγκεφάλου Δημήτρη όχι Βενιζέλου, Ιουλκού. Το είδα και στην Καλυθέα. Καλυθεώτες πολύ τσαμπουκάδες σαν τους βουλιώτες. Θησαίος, ενώ είναι Βενιζέλου λέγεται. Τι γίνεται. Φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο αγγλικά βιβλία το γράφουν πλέον. Εμείς εδώ λέμε ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Μάλιστα και ο Μητσοτάκης Καμαρώνη. Είμαι απόγονος του Βενιζέλου. Γιατί ο Κωστής ο Μητσοτάκης, ο προπάπους του, είχε πάρει την κατοίκοντη Βενιζέλου. Την αδελφή του Βενιζέλου. Λοιπόν, διαβάζω. Για να δείτε πώς αλλοιώνεται. Μετά τη δημοσίευση το 2005 των απόρριτων εγγράφων του Foreign Office, το Foreign Office επιχρεωτικά κάθε 30 χρόνια βγάζει τα στοιχεία. Πολλές φορές καθυστερεί. Δεν έχει ανοίξει ποτέ τη δολοφονία του Καποδίστρια και την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, που αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, το Foreign Office το 2005 άνοιξε τα αρχεία 1873-1938. Από εκεί έχω μάθει εγώ ότι δεν πληρώναμε τα δάνεια. Και με επίσημα στοιχεία της Αγγλίας. Προέκυψαν στοιχεία ότι ο Τάδε, χι ένα όνομα που δεν θέλω να πω, εργάστηκε ως πράκτορας της Βρετανίας, γιατί θα με περάσουν τρελό, θα έρθει ο Πισακός να με πάρει. Διαβάζω τώρα επίσημα στοιχεία της Αγγλίας, έτσι. Εργάστηκε ως πράκτορας της Βρετανίας, προκειμένου να οδηγήσει την Ελλάδα να μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πλευρό της Αντάτ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία. Για τις υπηρεσίες του αυτές, ο κύριος αυτός, το απονέμηθηκε ο τίτλος του Σερ, όπου ακούς Σερ Γιώργο, φύγε. Σε επιστολή του Σερ αυτού, προς το σύνδεσμό του με τον Βρετανό υπό Πρωθυπουργό, αναφέρει ότι για δωροδοκία στην Ελλάδα χρειαζόταν 1,5 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας, με 1,5 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας το 2015, θα σου πω κάτι, πήραμε 1 εκατομμύριο λίρες το 30 μετά από 15 χρόνια για να χτίσουμε 3.200 σχολεία. Με αυτή την αναλογία χτίζεις 5.000 σχολεία. Φαντάσου τι θα πέραν για να, με 1,5 εκατομμύριο με αυτά τα χρήματα θα επιδίωκε να εξαγοράσει 45 Έλληνες βουλευτές. Δηλαδή ο κάθε βουλευτής θα έπαιρνε γύρω στα 220 χρήματα που έχτιζες 220 σχολεία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δέχτηκε αυτές τις προτάσεις όπως αναφέρεται σε έγγραφο της 11ης Δεκεμβρίου 1915, έδωσε τα χρήματα στον ΣΕΡ μέσω της Barclays Bank. Με αυτά τα χρήματα ο ΣΕΡ χρηματοδότησε μεταξύ άλλων την ίδρυση εκδοτικού οίκου των φιλελευθέρων του Βενιζέλου το 1916, επειδή δεν είχε επιτευχθεί είσοδος της Ελλάδος. Δηλαδή προσπαθούσαν να μας βάλουν, Γιώργο, να σκοτωθούν οι πρόγονοι μας που σκοτωθήκαν γιατί άργησε να μπει η Ελλάδα το 17 για να κονομάνει 45 βουλευτές και ο Βενιζέλος. Να είχε αργήσει και ήθελε άλλα 5 εκατομμύρια δραχμές για προεκλογικά έξοδα. Και μάλιστα η κυβέρνηση Βενιζέλου το 17-20 τίμησε τον ΣΕΡ με το παράσημο του Σταυρού του Σωτήρος. Δηλαδή, άμα γράψει ένας Δεκεμβριανά του 1916, Νοεμβριανά του 1916, ο Βενιζέλος είχε πάει με τους Γάλλους με 700.000 στρατό στη Σαλονίκη. Όλοι τραγουδάμε και χορεύουμε τις αμήνες τα παιδιά διώξανε τον βασιλιά και φέρανε το Λευτεράκι και κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Εγώ δεν έχω σκοθεί να το χορέψω το τραγούδι λόγω ιδεολογίας. Σκουνόταν όλη η παρέα, χορεύανε εκεί τα τραγούδια στα διάφορα γέντρα. Λέω εγώ αρνούμε. Νοεμβριανά 1916 ο Βενιζέλος κατέβηκε με τους Γάλλους, με τους Άγγλους και τους Ιταλούς, βομβαρδίζαν για 3 μέρες την Αθήνα. Ο βασιλιάς Εγώ είμαι αντιβασιλικός, αλλά ο Κωνσταντίνος ο Α, μοναδική εξαίρεση, άλλα μας λέγανε στα βιβλία, όλοι οι άλλοι προδότες, αυτός ήρωας. Γιατί ήταν ήρωας αυτός, αρρώστησε, παρότι ήταν γερμανικής καταγωγής, δανέζικος, είχε πάρει γυναίκα γερμανίδα, την αδερφή του Κάιζερ. Είχαν έρθει γιατροί από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, δεν σώζεσαι. Του είπε κάποιος παπάς, πάμε στην Παναγία της Θήνου. Έγινε το θαύμα και από τότε έγινε χριστιανός ορθόδοξος και τον διαγράψαν οι άλλοι, οι καθολικοί τα λαμόγια. Λοιπόν, τρεις μέρες βομβαρδίζαν την Αθήνα, κατεβαίνανε ο στρατός, άλλοι από Πειραιώς, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι από εκεί, δηλαδή μέχρι και την Ακρόπολη, δηλαδή φωτογραφίες με Γάλλοι με πολυβόλια. Πώς αντιστάθηκε ο ελληνικός λαός? Είχε από στρατές ο Βενιζέλος τους καλύτερους αξιωματικούς. Αυτοί λεγόταν επίστρατοι. Οι επίστρατοι με επικεφαλή στον Ιωάννη Μεταξά, τότε νεαρό αξιωματικό, σπάζαν τις βιτρίνες των οπλοπολιών, παίρναν τα όπλα και αντιστεθήκαν. Δηλαδή ο στρατός, για να μην γίνει επεισόδια μες στην Αθήνα, είχε δώσει εντολή ο βασιλιάς μην επεμβαίνετε. Και είχε γίνει κατάκτης. Και αυτούς που τους είχαν διώξει από το στρατό, σώσαν την Αθήνα. Εκεί έκαναν το ανάθεμα στο Βενιζέλο. Και όταν ήταν να πεθάνει, όταν πέθανε ο Βενιζέλος το 1936, λέει, τον φέρανε στην Αθήνα, μαζεύει, είχε Αθήνα τότε ένα εκατομμύριο πληθυσμό, ξέρω, 800.000, και 800.000 στον Πειραιά, και δεν τόλμησε το πολεμικό πλοίο να κατέβει στον Πειραιά, να κατεβάσει το φέρετρο για να τον τιμήσουν, γιατί θα τον ρίχναν στη θάλασσα, λέει, το φέρετρο. Και τώρα μας τον παρουσιάζουν, καμαρώνουν κάποιοι πολιτικοί. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουνε στην κυριολεξία. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είπε η κυρία εκπαιδευτικός, θέλει εκβάθρον διάλειμμα, γιατί έγινε με κομματικά συμφέροντα. Και όλοι ξέρουμε αυτό που το ξέρουμε όλοι, ότι όταν ήταν να γίνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Λάρισα είχε τα ΤΕΗ, τα ΚΤΕ τότε με 10.000 φοιτητές και θα γινόταν στο Βόλιο. Ουρλιάζαν οι βουλευτές Λάρισας, φέρτε και στη Λάρισα, ουρλιάζαν τις Καρδίτσες, φέρτε και στην Καρδίτσα, ουρλιάζαν και το Τρικάλων, φέρτε σχολές και τα δίκα, ουρλιάζαν και τη Λαμία. Πανεπιστημιακός, η Λαμία, το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει και στη Λαμία. Εκεί που διδάσκει η σύζυγος του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις, Γιώργο, τι γίνεται. Δηλαδή, αντί να γίνει ένα πανεπιστήμιο, λέει, το Goethe Institute σε ένα σημείο, το κάμπους, το Βόλο όλο, θες όχι πενταπλάσιο προσωπικό, θες δεκαπλάσιο προσωπικό και 20πλάσια έξοδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά, Γιώργο, μύθος και έχουν αλλάξει την ιστορία τελείως. Το 95% της ιστορίας μας έχουν πει ψέματα. Αυτά και ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Λιαντίνη. Τι λέω, ρε. Τον Δημήτρη Γιωβάνη. Δημητράκη, συγγνώμη. Δημήτρη Λιαντίνη. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιωβάνη. Δημήτρη, ξέρεις. Βέβαια είπες πολλά για τον Βενιζέλο και καλά έκανες. Απλά θέλω να βάλω και την ταφόπλακα τώρα για τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος πήρε πάρα πολλά χρήματα από τον έμπορο όπλων Ζαχάροφ για να κάνει την μικρασιατική εκστρατεία. Την έκανε μόνο και μόνο. Πήρε χρήματα από τον Ζαχάροφ μόνο και μόνο για να ασκηθούν πιέσεις στον Ατατούρκ και να του πάρουν τα πετρέλαια της Μοσχούλης, της Μοσούλης, στο σημερινό Ιράκ. Και μόλις επετεύθη, λίγο πριν μπούμε στην Άγκυρα και λίγο πριν μπουν οι 1500 Έλληνες στρατιώτες, μόνο με 1500 θα μπαίναμε στην πόλη. Από τη μια πλευρά διμέτωπος ο αγώνας, μπαίναμε στην πόλη και από την άλλη μπαίναμε στην Άγκυρα. Όμως είχε επιτευχθεί η συμφωνία για τα πετρέλαια της Μοσούλης με τον Ατατούρκ και μας άφησαν ο Ζαχάροφ, οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι στα κρύα του Λουτρού, με αποτέλεσμα να αποδεκατιστεί και ο ελληνικός στρατός και ολόκληρος ο ελληνισμός της Σμύρνης. Αυτός ήταν ο Βενιζέλος και καλά έκανες. Ναι. Τώρα από την άλλη μίλησες για τον για τον Καμπανέλη, για τον Ξαρχάκο, για τον Ξυλούρη, για τους φίλους και αδέλφια, για τις 3 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, Δημήτρη Λιαντίνη, άντε πάλι με τον Λιαντίνη, Δημήτρη Γιωβάνη, φίλοι και αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, πώς το λέγε, στα παραθύρια βγείτε, στα παραθύρια βγείτε και δωρείτε.

Και βέβαια, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Γιωβάνης, το τραγούδι αυτό αναφέρεται στην επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη του 1843, που βέβαια κατέληξε στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στην συνταγματική μοναρχία. Βέβαια, το τραγούδι γράφτηκε, όπως πολύ σωστά είπε, σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνευμένο από τον φοβερό τον αείγνηστο Νίκο Ξυλούρη. Γράφτηκε για την θεατρική παράσταση του θεάσου Τζένις Καρέζη Κώστα Καζάκου, το μεγάλο μας τσίρκο, που είχε κάνει στο Αθήνεο, κάτω στο θέατρο Αθήνεων, τον Ιούνιο του 1973. Ήταν μια αναδρομή δηλαδή στην ιστορία της Ελλάδας από την τουρκοκρατία, τον Όθωνα και τους υπόλοιπους κυβερνήτες της ανεξάρτητης Ελλάδας μέχρι την μικρασιατική καταστροφή που, όπως σας είπα, τα είχε πάρει ο Βενιζέλος από τον Ζαχάροφ για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Γίναμε η Ιφηγένεια, όπως έγινε τώρα η Ιφηγένεια ο Τριαντόπουλος. Γιατί η Ιφηγένεια έγινε ο Τριαντόπουλος, για να κρύψουν τα έσχη τους όλα τα θετικά που έκανε ο Τριαντόπουλος, και έκανε πάρα πολλά. Ήταν δικές του ιδέες, και τα πας και τα μας και τα αυτά, σούπες, μούπες, ήταν του Τριαντόπουλο αυτά. Λοιπόν, τον εκμεταλλεύτηκαν έτσι, και με το πρώτο αρνητικό του τα φορτώσαν όλα. Και χωρίς να ευθύνεται και πουθενά ο Τριαντόπουλος. Θα το επιδιαπιστώσετε αυτό. Αγοραστέ! Αγοραστέ! Σας πιω το αίμα, ρε. Με τον τρόπο αυτό φτάσαμε στο τέλος.

Καλημέρα στη Σκιάθο. Φώτη Κοφινά, τα πήγε στα χαρτιά ρε. Κοφινάς. Δημητράκη Βιολέτα, τα έφερε τα χαρτιά, έφερε το φάκελο. Δημήτρη Βιολέτα, έφερε το φάκελο. Ο Τσίγκρις, Τσίγκρις, Τσίγκρις. Αρε φουτάκ. Τσίγκρις. Το φάκελο τον πήγες. Te gustará porque es la bomba que vas a pegar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Μπαλαλά, μου έριξε μπενελίγια χθες στο ράδιο Κοφινάς. Γιατί κατά λάθος τον είπα 78χρονο. Τον άκουσε όλος ο Πλατανιάς. Η Αγία Παρασκευή. Έριξε βρίσμο, ξεθύμανε.

0: Μια έβριζε εμένα, μια έβριζε τον Τζούμα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, Δευτέρας Νευρίου, 81, ώρα για φαΐς του Μακρύ. Καλημέρα, Σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς το.
1: Φασολάδα για σένα.
0: Φασολάδα.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Πιλάφι με θαλασσινά, ένα και ένα, ναι.
1: Μελιτζάνες φούρνου.
0: Το συνεχίζεται, ναι, μελιτζάνες φούρνου.
1: Σουτζουκάκια σμυρνέικα.
0: Φοβερά, αν και δεν τα τρώω, ναι.
1: Μπολονέζ.
0: Μπολονέζ, φοβερό.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Από αυτό, κρασάτο.
1: Και σηκωτάκια κοτόπουλο, ριγανάτα.
0: Άμα είναι ριγανάτα, μα είναι ριγανάτα.
1: Είναι ριγανάτα.
0: Για επανάληψη, φασολάδα.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Με θαλασσινά.
1: Μελιτζάνες φούρνου.
0: Μελιτζάνες φούρνου.
1: Σουτζουκάκια σμυρνέικα.
0: Σμυρνέικα με πατατούλες, με μακαρονάδα, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Μπολονέζ.
0: Μπολονέζ, παιδιά, μακαρόνια με κοιμά, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
0: Θα σου κάνω για να φας, ναι.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Χοιρινό κρασάτο.
1: Και σηκωτάκια κοτόπουλο, ριγανάτα.
0: Από αυτό. Εύχομαι καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή δύναμη στον σεφ Κώστα Μακρύ. Hey!

0: Στονευρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. Καλημέρα Σπυράκο, Σπύρος Μακρύς. Σας περιμένει ο Σπύρος στο 38441 για να σας φέρει το φαγητό που θα επιλέξετε στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στο γραφείο, στο εξοχικό, στο συνεργείο που θέλετε να σας το φέρει. 38441. Εξτανό. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Στανό. Σάκης Χατζηβασίλογλου απέναντι από τον Νικόλα για τις κάλτσες σας, τα ισοθερμικά σας, τα μάλινά σας, τα καλτσόνι σας οι γυναίκες. Εκστασί. Ο Σάκης και παραδίπλα στα 30 μέτρα είναι και το δεύτερο κατάστημα ο Μάκης. Σάκης και Μάκης. Μάκης και Σάκης. Χατζηβασίλογλου. Όταν λέμε έμποροι της Ερμού, εννοούμε τους Χατζηβασίλογλου. Αυτό είναι η αλήθεια. Καμιά υπερβολή. Όλα τα original, τα μάλινα και όλα αυτά θα τα βρείτε. Μόνο αυτοί ξέρουν τις πηγές. Μόνο αυτοί ξέρουν το εμπόριο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Μόνο που ο Σάκης με στεναχώρησε. Αλλά είναι καλά εκεί που είναι και χαμογελάει. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη. Είχε πει θα γυρίσει 10 του μηνός, 10 Αυγούστου, και κοροϊδέψε, δεν γύρισε. Από τότε έχω να περάσω από εκεί. Παίρνω σε τα απογεύματα, face to face. Με κοιτούσε στα μάτια, τον κοιτούσε στα μάτια. Διασταυρωνόμασταν και έφευγα. Α, τώρα δεν περνώ από εκεί. Πηγαίνω από κάτω από το Τελωνείο και μπαίνω μέσα στο λιμεναρχείο, γιατί ο Σάκης, το Σάκη τον συναντούσα και εκεί. Κάποια βράδια πήγαινε για ψάρεμα. Όταν ήθελε να κάνει αποφόρτιση, πήγαινε ή στο Τελωνείο ή στο κάτω από το λιμεναρχείο. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Μάκη. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα Μπαμπή. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, γκαράζ 14 ορόφων Παναγιώτης Λιαδέλης. Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία είναι ο Τριαντάφυλλος ο Καντόλας και το πλυντήριό του, Speed Cargos. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Καλημέρα στο Passenger.
1: Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passenger All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passenger και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Για πλακάκια περάσετε, θα περάσετε από την Δευτέρα στο Νοεμβρίο για κουντουριό του. Οτιδήποτε πλακάκι θέλετε για την κατασκευή του καινούργιου σας διαμερίσματος, του εξοχικού σας, την αναπαλαίωση του σπιτιού σας. Τι πλακάκια θέλετε? Θέλετε πλακάκια για το μπάνιο, για την κουζίνα, για το σαλόνι, για τη βεράντα, για την αυλή? Πλακάκια θα πάτε στους αδελφούς Μέμα. Δευτέρα στο Νοεμβρίου κουντουριό του στη Μεγάλη Μάντρα. Σας περιμένει ο Αλέκος, αδερφή Μέμα. Επίσης, περάστε και από την Παγασόν με αναπαύσεως για έπιπλα μπάνιο. Αδερφή Μέμα, επίσης, σας περιμένει εκεί Παγασόν με αναπαύσεως η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα Τζένι. Πιο κάτω Παγασόν 64 είναι ο Φάνης με χρώματα. Για να βάψετε, τι θέλετε να βάψετε? Χρώματα, πινέλα, ρολά. Θα πάτε στο Φάνη, Παγασόν 64. Ο Φάνης και η σύζυγός του είναι εκεί, σας περιμένουν για να σας καθοδηγήσουν σωστά. Χρώματα για βάψιμο, καλύτερες τιμές. Φάνης, Παγασόν 64. Για περκοτέντες, περκοτέντες, απευθυνθείτε στην Bergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Bergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Bergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Bergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο bergomax.gr. Bergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200 Υπέργομαξ. Τζίμι, καλημέρα στην Αγριά. Πώς είσαι, Τζίμι?
2: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλες οι οικοσκευές σας στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Και στην πληρωμή πληρώνετε με τον τρόπο που εσείς μπορείτε. Σας περιμένει ο Τζίμις. Καλημέρα κοπελιά. Τι έγινε, έχετε κανονίσει για γρήγορο ίντερνετ? Πήρατε καινούργιο πακέτο πιο φθηνό κινητής τηλεφωνίας?
3: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
4: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
3: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
4: 6980-21-21-21.
3: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
4: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
3: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
4: Μην καθυστερείς.
3: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
4: 6980-21-21-21.
3: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
4: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
3: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
4: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
3: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
4: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καινούργια ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. Στου Μπακαλέξη, φιλικής εταιρείας 46. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Είπα ότι θα μιλούσα σήμερα με τον Γιώργο, θα το κάνουμε αύριο. Με τον Γιώργο τον Μπακαλέξη. Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνεί!
1: Μπακαλέξης, συμφωνεί. Παρουσιά σου!
0: Έτσι!
1: Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά στο Μανδυλά. Παραδοσιακός φούρνος με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Δημητριάδος και Γκλαβάνη στο Βόλο. Για Κάκογλου. Για τη βροχή θέλετε... Θέλετε στεγανό, θέλετε αδιάβροχο, αθλητικό παπούτσι, του Γιακάκογλου, Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Θέλετε φόρμα, αθλητική και με κουκούλα, Δημητριάδος και Γκλαβάνη, του Γιακάκογλου. Θέλετε μπουφάν, μυαλοβάμβακα, χειμερινό για τη βροχή, με κουκούλα, του Γιακάκογλου, Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Τι θέλετε, θέλετε μπάλε. Τι θέλετε, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, τι θέλετε, Extasy. Θέλετε τένις.
1: Εξτανό, έκσταση.
0: Καλημέρα στο Γκτάνς της Πολωνίας, Γιώργο Χριστέλη, θέλουν τένις λέει, τένις. Γιώργο. Θέλουν μπαλάκια λέει του τένις. Τάκι για Κάκουλου έχουμε και πινκ πονγκ. Στη Δημητριάδο με Γκλαβάνη και πινκ πονγκ. Κάποτε στη Νέα Ιωνία, κάτω από το σπίτι της Αστάκη, στη Βασιλική Πρόνοια τότε, μπορώ να τη λέω Βασιλική Πρόνοια, μας παρεξηγήστε κιόλας. Έτσι τη λέγανε τότε, Βασιλική Πρόνοια, μας το απαγορεύετε. Που λες Στάκη, εκεί γινότανε, ήμασταν μπροστά εμείς εκεί, πέσαμε μέσα πικ πονγκ. Έχετε δει τον Μεϊκόπουλο τον Μιχάλη να παίζει πινκ πονγκ. Εκεί λοιπόν γινόταν το μεγάλο ντέρμπι πινκ πονγκ, ξέρετε με ποιους. Δημήτρης Βεντούρας, Γιώργος Κατσαλής. Ήταν η μεγάλη ταλαντούχη. Βέβαια ο Βεντούρας δεν ήταν ταλαντούχος μόνο στο πινκ πονγκ. Ο Βεντούρας έπαιζε και μπάσκετ, ο Βεντούρας έπαιζε και ποδόσφαιρο. Τα πάντα όλα. Το ίδιο και ο Κατσαλής. Κατσαλής, παίκτης αλφα-εθνικής μπάσκετ, Γιώργος Κατσαλής. Ήταν ταλέντα στο πινκ πονγκ. Όταν λοιπόν έπαιζαν αυτοί οι δύο, γαλαρία γύρω γύρω. Εκατοντάδες πιτσιρικάδα. Δεν τα πρόλαβες αυτά Τάκη, αλλά είσαι πιτσιρικάς εσύ μωρέ Τάκη. Μπάμπη, πιτσιρίκος είναι αυτός. Ούτε καν μαθητής του Μιχάλη του Μεϊκόπουλου δεν ήτανε. Εμείς ήμασταν ο λαός του Μιχάλη του Μεϊκόπουλου. Από κάτω ο λαός μας έβγαζε λόγους, ο αρχηγός. Δηλαδή ο αρχηγός της φυλής μας εκεί στη Βασιλική Πρόνοια ήταν ο Μιχάλης ο Μεϊκόπουλος. Ο αρχηγός της φυλής. Τάκη για Κάκογλου, μη γελάς καθόλου, αλήθειες λέω. Αφού θυμάμαι στη Νέα Ιωνία είχε έρθει με άμαξα η Φρυδερίκη. Στη Βασιλική Πρόνοια. Το πρόλαβα, το πρόλαβα. Γυναικάρα τότε η Φρυδερίκο. Γυναικάρα. Και μην νομίζετε, ας τη λέγανε ασχημομούρα και κακιά. Η Φρυδερίκη του τα φορούσε του Παύλου.

Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε για περπάτημα τώρα να πάρουμε το φάρμακό μας. Είμαστε εντυμένοι για κάκογλου, μπουφανάκι για κάκογλου, κουκούλα και πάμε για περπάτημα. Είπα να βρέχει. Τι μας νοιάζει εμάς, εμείς περπατάμε. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 9 αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. 7 με 9 πρωινό ραπόρτο, 9 ακριβώς είμαστε εδώ εμείς. Μπρούτζινε το νου σου, θα στο χαλάσω το λεωφορείο, έτσι. Δεν το έχω σε πολύ. Και σένα και το λεωφορείο και τον Ευαγγελινό μαζί. Πρώτο Θεός εισάβρων τα σπουδαία, για και χαρά.

0: δεύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
3: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
5: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

0: αν είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61.

0: Μεσητικό γραφείο έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22

0: 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
0: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια.

0: Αττικής. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητα, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλειο, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδι.

0: Ενεργειακό φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω? Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο λαφώνα σου.
0: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
0: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
0: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μια σκιά μες στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου δεν υπάρχει πουθενά. Στην κάμαρά μου μια βροχή τα βαράδια πέφτει. Υγρά τα μάτια και κομμάτια η καρδιά.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική,

0: που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

hast. Du hast mich. Du hast.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Living in sense. Watch out. Live with.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Manhattan. Then we take Berlin.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.